Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

μάτια παίζουν κάτι να φύγουν τα φώτα. Ψυχή μέσα στο σώμα ταραγωμένη. Τους εφιάλτες που ταράζουν τα δάκρυα τενών. Μια πόλη που φαντάζει βυθισμένη.

Είσαι το πιο όμορφο κουμάσι, μωρό μου. Είσαι το ξέρω κουφάλα, μα έχεις τόση όμορφια.

Φτάνει οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και μεντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίνανε οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει οσμή, αλλάζει σε

Όση ψήρα μου και παραπέουσα, με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο, πρωτοκολλήσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά.

0: σφαίρες ντουμ ντουμ, σφαίρες ντουμ ντουμ, σφαίρες ντουμ ντουμ. Κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρούμ, ταρατατατζούμ.
1: Καλημέρα, Ραδιο Λιβέρια.

φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα μες στη μέση του πελάγους, έχει η ανάσα τους μια γεύση, μια γεύση από τα παλιά, που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

Παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες να ζούσες.

0: μοιάζεις με φάρο που σκοτάψανε τα πλοία.
1: Ξύπνησα μες στον ύπνο μου και άκουσα δυο

τις πηξίδες του ουρανού ταγιάζει και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχεδιό.

αλλάζει. Θολό ποτάμι ο κόσμος και κυλά. Το ξέρω δεν με παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου.

Καλημέρα, Ραδιο Ελευθερία 1.

κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

σωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.

σκοτώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά, κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά, τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

άγνωστος σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο μες στο κεφάλι.

πινάκια. Πέταξε λέξη σε μια κόλλα χαρτί για να κατέβουνε καλά τα φαρμάκια. Σ' ένα νουρίζι μια σβησμένη φωτιά σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα. Σε παρασέρνει η ζωή.

αλήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει ταγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ

Από κοιμιάσαι μέσα σε μια γκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

0: Χτυπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

μιας θάλασσας δικής μου. Όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται, παίρνει ζωή από τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται,

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Το έχω σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
2: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
2: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
5: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
2: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
3: Επιτέλους, ναι!

ταξιδάς. Ασπίδα μου ανάστροφη ήταν η επιτάς. Όνειρα και δειμένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παράφορη ήταν η επιτάς.

0: γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

πες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα καλά.

0: το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα.
2: Ο ξένος τύπος στο Ράδιο Ελιβέρι 1 της νέας

Γαλλία, Λακρουά, έμπολα. Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα στη Γαλλία. Πόλεμο στην Ουκρανία. Στο Κίεβο, ρωσική αεροπορική επίθεση πλήττει την καρδιά της Ορθοδοξίας. Καύσωνα στα σχολεία. Οι δήμαρχοι επικρίνουν τη μείωση των κονδυλίων για τη χρηματοδότηση ανακαινήσεων. Λιμπερασιόν. Αυτόλεξη. Κλέλια Κασκέτ Μπλανσάρ, γεωγράφος. Η γέννηση ενός παιδιού δεν είναι μόνο ατομική υπόθεση. Σύνταξη. Αντιμέτωπη με τον καύσωνα η μεγάλη αντιοικολογική φάρσα. Καύσωνας. Τα νοσοκομεία είναι κορεσμένα, λέει ο νομάρχης του Παρισιού. Le Monde. Η απαγόρευση των γάμων αλλαδαπών με χωρίς χαρτιά επιστρέφει στην Εθνοσυνέλευση με την υποστήριξη της κυβέρνησης. Περισσότερο από ποτέ η εκλογή του επόμενου αρχηγού του γαλλικού κράτους είναι ευρωπαϊκή υπόθεση. Ισπανία, El País. Ανάξιες διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να νομιμοποιήσει τους Ταλιμπάν ως συνομιλητές στο όνομα ενός υποτιθέμενου μεταναστευτικού προγραμματισμού. Συζήτηση. Ποιο είναι το μέλλον της δημοκρατίας της Ταϊβάν? Συζήτηση. Έχει χάσει η εργασία την αξία της για τους νέους? Ιταλία, La Stampa. Το μυστήριο των αμερικανικών βάσεων στο ιταλικό έδαφος. Τραμπ. Απογοητευμένος από την Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Ισπανία και τη Γαλλία. Το ΝΑΤΟ μας έχει εγκαταλείψει. La Repubblica. Ο Τραμπ καταραίει στις δημόσιες δημοσκοπήσεις. Η γερουσία τον προκαλεί. Πρόταση κατά του πολέμου. Ο Τραμπ δεν ηρεμεί. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι με απογοήτευσαν, ευγνώμονες μόνο στον Ερντογάν. Γερμανία. Süddeutsche Zeitung. Γνώμη. Όσον αφορά τους σιδηροδρόμους, επίσης ισχύουν τα εξής. Πρώτα σκεφτείτε και μετά επικρίνετε. Γνώμη. Η κοινωνία εξακολουθεί να τρέφει μια επικίνδυνη ψευδέστηση ασφάλειας. Deutsche Welle. Το Ιράν μετά τον πόλεμο. Έθραυστη ειρήνη, κατεστραμμένη οικονομία. Ο Γερμανός Μέρτς συσπυρώνει τους Ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ εν ώψη της Συνόδου Κορυφής. Ηνωμένες Πολιτείες. The Wall Street Journal. Ξεχάστε τη δουλειά. Το παθητικό εισόδημα είναι το νέο αμερικανικό όνειρο. Το ανώτατο δικαστήριο επιτρέπει στον Τραμπ να αφαιρέσει την ανθρωπιστική προστασία από πολλούς μετανάστες. Πολίτικο. Εξαιρετικά ανησυχητικό. Ένας πρώην ρυθμιστής της Wall Street γίνεται νευρικός. Οι ρυθμιστικές αρχές παίρνουν τους πόρους μιας άλλης διάσωσης τραπεζών. The New York Times. Άρθρο γνώμης. 7 μαθήματα και συνέπειες του πολέμου του Ιράν. Το ανώτατο δικαστήριο επεκτείνει την εξουσία του Τραμπ στη μετανάστευση. Fox News. Η οργή Τραμπ για την Ευρώπη ξεχυλίζει μετά τα χτυπήματα του Ιράν που άφησαν εκτεθειμένους συμμάχους. Οι δημοκρατικοί βουτάνε πάνω από το αριστερό άκρο της αμερικανικής πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο, The Guardian, άρθρο γνώμης. Ο Κιρ Στάμερ δεν μπόρεσε να νικήσει την κατάρα του Brexit, μια πολιτική δηλητηριασμένη από εθνικισμό. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελβετία καταγράφουν την πιο ζεστή ημέρα του Ιουνίου. Οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία αυξάνονται στην Ευρώπη. The Times. Γνώμη. Βοηθήστε τους αγορεστές κατοικιών και θα δούμε την οικονομία να αναπτύσσεται. Η Βρετανία κινδυνεύει να χάσει τον ηγετικό της ρόλο στο ΝΑΤΟ χωρίς επιπλέον αμυντικές δαπάνες. Financial Times. Η τιμή του πετρελαίου επανήλθε στα προπολεμικά επίπεδα καθώς οι ροές του κόλπου αυξάνονται. Το μεγάλο ανάγνωσμα. Έθνος ρομπότ. Η προσπάθεια της Κίνας να νικήσει τη δημογραφική της πτώση. Ισραήλ. Jerusalem Post. Η συνωμοσία του Ισραήλ με τη ΣΥΠΑ είναι ζωτικής σημασίας, αλλά η Ιερουσαλήμ δεν μπορεί να αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες την ασφάλειά της. Ο Βάνς ανακοινάνει άνευ προηγουμένου συνομιλίες Αμερικανών φρουρών της Επανάστασης με στόχο τη μείωση των στρατιωτικών εντάσεων. Times of Israel. Ιερουσαλήμ και η Βηρυτός απογοητεύτηκαν από τον Τραμπ
εμποδίζοντας το σχέδιο των ΗΠΑ να αποχωρήσουν σταδιακά από το Λίβανο. Vance, ο μηχανισμός αποκλιμάκωσης θα δει τους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν να κάθονται με τη CENTCOM του Αμερικανικού στρατού. Κατάρ, Αλζαζίρα. Οι νίκες των υποψηφίων που υποστηρίζονται από το Μαμντάνι καταφέρνουν πλήγμα στο φιλοϊσραηλινό στρατόπεδο στη ΣΥΠΑ. Άρθρο γνώμης. Γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο καταβροχθίζει τους πρωθυπουργούς της. Τουρκία, Μιλιέτ. Το CNN Turk ρώτησε, ο Τραμπ απάντησε. Ο Ερντογάν είπε να έρθω στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, θα πάω. Πρώτη ρογμή μετά τη συμφωνία. Επίθεση σε φορτηγό πλοίο κοντά στα στενά του Ορμούζ. Χουριέτ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σφοδρή κριτική για τις συνομιλίες με τους Ταλιμπάν. Ινδία, Times of India. Προσοχή. Βενεζουέλα, Ιαπωνία και Καλιφόρνια συγκλονίστηκαν από ισχυρούς σεισμούς μέσα σε λίγες ώρες. Αιθιοπική παροιμία της ημέρας. Όταν οι ιστοί της αράχνης ενώνονται, μπορούν να δέσουν ένα λιοντάρι. Πόση συλλογική δράση μπορεί να νικήσει τη μεγάλη δύναμη. Κίνα, China Daily. Το άγχος του Λάι δείχνει ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν δεν έχει μέλλον. Οι μάχες εντείνονται σε πολλαπλά μέτωπα στο Σουδάν. Ρωσία, Moscow Times. Καθώς η ύφεση εν καιρό πολέμου βαθαίνει, ο κατασκευαστικός τομέας της Ρωσίας βρίσκεται σε ασταθές έδαφος. Γιατί ο Πούτιν παίζει βιολί ενώ η Ρωσία καίγεται, έτσι λειτουργεί το σύστημα. Πράβδα. Γιατί η Ρωσία δεν έχει στοχεύσει το προεδρικό γραφείο της Ουκρανίας στο Κίεβο. Berliner Zeitung. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αντιμετωπίζει έρευνα για εμπιστευτικά μηνύματα με τον Ζελένσκι.

0: Ήταν ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
2: Το φάι είναι έτοιμο. Τι φάι?
3: Κατσικάκι με πατάτες, εδώ κοιτάξτε καλέ.
1: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρη 1.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Λιβέρια 1. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Λιβέρι 1, φυσικά. Ελάτε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε, αγάπες μου, καθαρά και δυνατά. Και φυσικά μέσα από το site του σταθμού μας radioliveriena.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη και μελωδική φωνούλα μου που έλεγε και ο Πουλόπουλος στο καφέ της χαράς, ο Φούρναρης, κάθε πρωί, αλλά παιδιά μου, και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ξαναακούσετε όσες εκπομπούλες λατρέψατε, εννοείται να διαβάσετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και φυσικά να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας. Και μιας και είπα πρόγραμμα, δεν ξεχνάμε ότι το Ράδιο Λιβέρι 1 είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εννοείται το μικρόφωνο 3 με 5 αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Και το βράδυ, παιδιά μου, στις 10 έχουμε, εννοείται, στο Ιώδες του Φάσματος με το Χρήστο Μπίλιο στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Εννοείται όμως ότι και το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Λιβέρι 1, εννοείται, είναι εδώ 24/7. Φυσικά κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 έχουμε The History Podcast με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Στις 8.30 έχουμε το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον υπέροχο Ευάγγελο Δουλγερίδη. Και φυσικά κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 9 η ώρα η Αναστασία Καραγιάννη μας ταξιδεύει σε ονειρικά πλασμένους κόσμους. Επίσης, τελευταία εκπομπή τη σεζόν είναι και για το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη, όπου το μόνο που θα σας πω είναι ότι κανένας δεν ξεφεύγει από την καυστική του πένα, ούτε καν εγώ που σκεφτείτε είμαι και ανιψιά του. Για τα υπόλοιπα, μείνετε συντονισμένοι. Εννοείται, εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-2532-700 για να μου πείτε τις καλημέρες σας, να μου στείλετε τι τραγουδάκι θέλετε να ακούσουμε στη συνέχεια και φυσικά, άμα θέλετε να σχολιάσουμε κάτι, εδώ είμαστε, στείλτε μου ό,τι θέλετε να σχολιάζουμε. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά, παιδιά μου, έρχομαι, έχω κάτι θέματα νοσταλγίας, ας το πούμε, σήμερα.

Ακούσαμε Αποστολία Ζώη. Καλημέρα. Να μου λες και φυσικά σαν έρθει η μέρα, πως τα βέντο και ίδια θα μου. Δύο από τα αγαπημένα μου έτσι πρωινά τραγούδια, η αλήθεια είναι. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, είναι η τελευταία Παρασκευή του Ιουνίου. Ούτε που κατάλαβα, φίλοι μου, πώς πέρασε ο Ιούνιος, πώς περνάνε οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες. Δεν το έχω πάρει πρέφα, παιδιά μου, δεν ξέρω για σας, αλλά σίγουρα εγώ δεν το έχω καταλάβει. Περνάνε νεράκι. Τι να πω, ανέφερα μία λέξη, τη λέξη πρέφα. Ναι, αυτές είναι κάποιες λεξούλες από την προηγούμενη δεκαετία. Είναι άλλες λεξούλες, τις οποίες η Gen Z δεν τους γνωρίζει ακόμα. Σήμερα θέλω να σας κάνω ένα νοσταλγικό ταξίδι σε κάποιες παλιές σειρές και κάποιες λεξούλες, οι οποίες έχουν αλλάξει. Ναι, ναι, όχι οι σειρές, οι λέξεις έχουν αλλάξει. Οι σειρές που θα αναφέρω είναι κάποια μπαρ και κάποιες καφετέριες από κάποιες πολύ γνωστές σειρές του 90 και του early 2000, τις οποίες, παιδιά μου, θέλαμε πάρα μα πάρα πολύ να τις επισκεφτούμε. Εννοείται, παιδιά μου, έχουν περάσει από την ελληνική τηλεόραση σειρές και σειρές. Αλλά κάποιες οι οποίες έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη μας είναι και το Κωνσταντίνου και Ελένης. Είναι πρώτο στη λίστα μου και δεν θα μπορούσε να ήταν άλλο από το απρόβλεπτο. Το μπαρ που δούλευαν η Ελένη, η Πέγγι, ο Νικόλας, ο Ινοχός, το φανταζόμαστε κάπου χαμηλά στα Εξάρχεια προς την Πατησίων. Δεν ξέρω τις οδούς βέβαια, μη με ρωτήσετε. Πάντως κάπου εκεί πέρα. Στο απρόβλεπτο, πρόβλεπτο λεγόταν το κλαμπ, θα έπαιζε Rolling Stones, Led Zeppelin, έτσι με τον Άσο και όλας Νέισος που έπαιζε μουσική μόνος του. Ενίοτε τις καθημερινές μπορεί να ξεφύγει έτσι από τον rock χαρακτήρα με βραδιές electronic 90s. Πω πω παιδιά μου, ενώ τα Σάββατα φανταστείτε να έκανε πάρτι μέχρι το πρωί. Πω πω πω, θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά εκεί πέρα δεν θα είχε και σήμα στα κινητά. Είναι μία πικρή αλήθεια ότι παλιότερα ψάχναμε σαν τους τρελούς να βρούμε και σήμα στα κινητά. Δεν έβρισκες πουθενά σήμα, καθώς να και έκανες την κεραία με το χέρι σου. Δεν έβρισκες σήμα, ειδικά μέσα στα μαγαζιά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε «Δεν έχω σήμα» από Ζόζεφιν και εννοείται έρχομαι και με άλλα κλαμπάκια καφετέριες από παλιές ελληνικές σειρές.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι «Δεν έχω σήμα» από Ζωζεφίν, συνεχίζουμε σε ένα ακόμα έτσι καφετέριο μπαρ από παλιές έτσι σειρές. Φυσικά όλοι θυμόμαστε τους δύο ξένους και όλοι θυμόμαστε την Μπουάτ με τις αφίσες από πρωταγωνιστές του παλιού ελληνικού κινηματογράφου στους τοίχους, εκεί που στη σειρά λέγονταν τα πιο σοβαρά μέχρι και τα πιο ασήμαντα. Θα θέλαμε όσο τίποτα να υπήρχε έτσι χωμένο κάπου στην Αθήνα και εκεί να συχνάζουν ζευγάρια, πιο μοναχικοί τύποι που πάνε για ποτό τις καθημερινές. Ιδανικά δεν το ξέρουν οι τουρίστες, ναι. Δεν το βλέπει σε story και δεν βρίσκεται σε καμία απολύτως λίστα του ίντερνετ. Ναι, αλλά εμείς που θα ξέραμε πού θα βρισκότανε. Είναι και αυτό ένα θεματάκι. Αλλά παλιότερα στην Αθήνα τα μαγαζιά τα μαθαίναμε από στόμα σε στόμα. Έτσι πάει, παιδιά μου, έτσι μαθαίνανε παλιότερα τα πιο in μαγαζιά της Αθήνας και πλησιάζουμε, έτσι πάμε μία άλλη βολτούλα σε ένα καφενείο το οποίο έγινε πολύ γνωστό μπαρ στην σειρά Μίλα μου Βρώμικα. Το καφενείο Μπαρμπαδήμος στον Κεραμικό ήταν πρωταγωνιστή στο Μίλα μου Βρώμικα. Η παρέα της σειράς το μετέτρεψε σε μπαράκι και έγινε το απόλυτο στέκι της πόλης, το μπαρ Μπαρμπαδήμος, με το βιομηχανικό design, μπορώ να πω, και την πολύχρωμη τζαμαρία. Λειτουργούσε και τα πρωινά για καφέ, η νύχτα όμως ήταν η στιγμή του. Α, να πούμε φυσικά ότι στο Μπαρμπαδήμος τραγούδησε μέχρι και η Άννα Βύση και μάλιστα κυπριακά. Και μιας και είπα Άννα Βύση, πάμε να ακούσουμε Σαντρέ και φυσικά επιστρέφω.

0: κάθεται του.
1: Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Άννα Βύση, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε και στο ρετυρέ. Το ρετυρέ, εννοείται. Στο θρυλικό ρετυρέ, οι φίλες Χαρούλα και Ελένη ανέλαβαν ένα και καλά καλλιτεχνικό μπαρ στα Εξάρχεια και συγκεκριμένα στον πεζόδρομο, αν θυμάμαι καλά, της Οδού Μεθόνης. Σκοτεινή ατμόσφαιρα, κόκκινα φώτα και πολυέλεη, με κρόσια παρακαλώ, κρυφή φωτισμή. Σήμερα θα το φανταζόμασταν επίσης στα Εξάρχεια ή στο Παγκράτη, αλλά σε πιο... σε διαφορετική εκδοχή, πάντως λίγο πιο μοντέρνο. Θα είχε σίγουρα κάποιο προσεγμένο προφίλ στο Instagram, μπορώ να πω. Έτσι το φαντάζομαι εγώ τουλάχιστον. Το μεταξύ μιλάω στο πληθυντικό, λες και είμαι εγώ και άλλοι 5-6 που το φανταζόμαστε έτσι. Αλλά σε... νομίζω έχει περάσει... από πάρα πολλά μυαλά η συγκεκριμένη σκέψη να υπήρχαν αυτά τα μπαρ και σήμερα. Και βασικά να υπήρχανε πρώτα απ' όλα αυτό.

Επίσης, όπως πολύ σωστά μου αναφέρει εδώ πέρα και η Παρασκευή Ρούσου, θα μπορούσε να υπάρχει από το Κωνσταντίνου και Λένης η αυλή στο σπίτι τους και να υπάρχει έτσι έξω, να είναι σε εξωτερικό χώρο ένα μπαρ που να λεγόταν η αυλή, όπως είχαν κάνει νομίζω στο επεισόδιο με τις γιορτές τους, στην γιορτή δηλαδή του Κωνσταντίνου και Ελένης, και να υπήρχε και μπαράκι το οποίο ήταν εξωτερικό. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μακάρι. Πάμε να ακούσουμε Στο παραθυρό σου από Μπλαζέ και φυσικά έρχομαι.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, πάμε εμείς να περάσουμε και στο τελευταίο έτσι μπαράκι που θα θέλαμε πραγματικά να υπάρχει από τη σειρά «Εσύ φταίς». Δεν ξέρω πόσοι θυμάστε αυτή την παλιά σειρά. Στο «Εσύ φταίς» η ηθοποιός που έκανε τη Ματίνα Μανταρινάκη γίνεται ψαγμένη μπαργούμαν σε ένα μπαρ που, όπως και η ίδια η αισθητική της σειράς, είναι το απόλυτο δείγμα του πώς έμοιαζαν οι αρχές του 2000. Το απόλυτο mix and match, δηλαδή έμπαινες μέσα και το μάτι σου πάθαινε επιληψία, μεταλλικές καρέκλες, έντονα χρώματα, χάρτες υπολογιστή στο βάθος, οπότε ήταν παράλληλα και ίντερνετ καφέ. Σήμερα θα έμοιαζε αρκετά γραφικό αν υπήρχε, αν όχι κάπως ξεχασμένος, αλλά επειδή έχουμε τάση να ρομαντικοποιούμε οτιδήποτε παλιό, vintage, θα θέλαμε να το έχουμε ζήσει, η αλήθεια είναι. Εγώ σίγουρα πάντως. Πάμε να ακούσουμε «Πόσο» από Κωνσταντίνο Αργυρό και φυσικά να συνεχίσουμε την αναδρομή μας στα παλιά.

Και μετά το πόσο του Κωνσταντίνου Αργυρού, παιδιά μου, θέλω να σας πάω πίσω σε μία δεκαετία, στη δεκαετία 80-90, όπου αν έχετε δει τις ελληνικές ταινίες, κοκομπλόκο, λοιπόν, αν έχετε δει τις ελληνικές ταινίες, Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα, οι Χούλιγκανς, αν έχετε δει αυτές τις ταινίες, σίγουρα γνωρίζετε κάποιες λέξεις οι οποίες σε νεότερες γενιές μπορεί να φαίνονται κινέζικα, όπως τώρα σε εμάς φαίνονται κινέζικα οι λέξεις της Gen Z. Θα έχετε σίγουρα ακούσει το «φίλε κουφάθηκα» ή το «είναι τζαμάουα». Υπάρχουν κάποιες λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι γονείς μας. Α, μπορεί και εμείς να τις είχαμε προλάβει λίγο, εμείς που γεννηθήκαμε λίγο αργότερα στη δεκαετία του 1990, 95-97, κάπου εκεί πέρα, πάντως η millennial. Είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούσαμε στις αλάνες όταν βγαίναμε και παίζαμε ποδόσφαιρο. Ήτανε, η γλώσσα αυτή άφησε το στίγμα της και στην ίδια αυτή γενιά, όσο όμως και στις προηγούμενες. Προφανώς βέβαια έχει επηρεαστεί και από τους προηγούμενους.

Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Kings, παγωτό, έτσι, επειδή είναι και καλοκαίρι. Και φυσικά, έρχομαι και με άλλες λεξούλες. Για μαζευτείτε να μου πείτε κι εσείς πόσες θυμάστε και φυσικά να μου στείλετε κι εσείς λέξεις που θυμάστε και μπορεί να μην είναι στη λίστα.

Και μετά το παγωτό από ο Kings, πάμε εδώ πέρα να δούμε, παιδάκια μου γλυκά, και άλλες λεξούλες τις οποίες χρησιμοποιούσανε. Ο γέρος μου είναι μια φράση. Δηλαδή, άμα έλεγε ένας έφηβος για να αναφερθεί στους γονείς του ή στον μπαμπά του, ο μπαμπάς μου, θα τον έβγαζε από την cool πλευρά της ιστορίας. Οπότε, υπήρξε μια φάση που αναφερόταν στον πατέρα τους, αναφέρονταν στον πατέρα τους ως «ο γέρος μου». Βέβαια, υπήρχε και το «η γέρη μου» που αναφερόταν και στους δύο γονείς. Τώρα βέβαια, αν τολμήσει κάποιος να πει γέρο, γέρους τους γονείς του, μάλλον θα έτρωγε παντόφλα αν το άκουγαν και εκείνοι, αλλά ναι. Εδώ έχει τύχει εμένα να με πει ένα παιδάκι θεία στο δρόμο και τα πήρα στην κράνα. Επόμενη λέξη, τζαμάουα. Σας το είπα και στην αρχή. Η λέξη αυτή ουσιαστικά σήμαινε κάτι που είναι σωστό, ωραίο, τέλειο. Προφανώς η αρχική λέξη πρέπει να είναι η ρίζα της λέξης τζάμι. Είναι πολύ πιθανό πάντως ότι η χρήση της λέξης τζάμι με αυτόν τον τρόπο έρχεται λόγω των ιδιωτήτων που έχει ένα τζάμι. Ναι, είναι λίο, διάφανο, αστραφτερό και δεν βρίσκεις πάνω του την παραμικρή ατέλεια ή παραμόρφωση. Εκτός αν έχεις κάσει κανένα περιστέρι με κουτουλιά.

0: πάνω στο τζάμι, που εκεί σίγουρα θα δεις φτερά και πούπουλα. Και παιδιά μου, πάμε να δούμε και μία άλλη έτσι λέξη δικέ μου. Η χρήση του όρου που απευθυνόταν από έναν φίλο προς έναν άλλον, τέλος πάντων από έναν τύπο που νιώθει οικειότητα προς έναν άλλον, είναι μάλλον η πρώτερη εξέλιξη του σημερινού μπρο, με ενδιάμεσο στάδιο το «man μου», που χρησιμοποιούταν κάπου στα μέσα του 2020. «Πού είσαι βρε man»? Το έχω ακούσει αυτό, το έχω ακούσει, ναι, το έχω ακούσει. Και μετά το δικέ μου, πάμε και στο δικό μας εδώ πέρα ζούμε Γίνα, να πάρουμε και καμία έτσι ωραία ιδεούλα για μεσημεριανό, διότι κοντεύει 12, αρχίζει και πεινάει ο Κοσμάκης. Και φυσικά παιδιά μου, θα περάσουμε και σε ένα υπέροχο τραγούδι και θα επανέλθουμε.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ζούμε γυνά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και 5 μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

Ακούσαμε ένα υπέροχο καινούριο τραγούδι από Μάνο και Ντίνα, «Κενό». Και επειδή πολλοί με ρωτάτε για το κενό που έχει αφήσει στην πρωινή ζώνη, φυσικά ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης με το «Είμαστε στον αέρα», θα σας πω και θα σας απαντήσω ότι τη Δευτέρα, παιδιά μου, συντονιζόμαστε κανονικά στο Ράδιο Αλιβεριέν, στους 102 και 2 FM. Συντονιζόμαστε σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά. Συντονιζόμαστε στο Ράδιο Αλιβεριέν.gr. Από όπου θέλετε βασικά μπορείτε να μας βρείτε, 8 με 11, φυσικά διότι το «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη επιστρέφει. Και θα συνεχίσουμε εδώ πέρα με κάποιες έτσι άλλες λέξεις που είχαν στην δεκαετία 80, 90, ο έτσι μου ή η έτσι μου. Ναι, η λέξη αυτή χρησιμοποιούταν πιο πολύ για τον σύντροφο του άλλου και έρχεται από τα βάθη της δεκαετίας του 80, έζησε και λίγο στα 90. Κάποιες φορές χρησιμοποιούταν και για τον κολλητό του ομιλούντος. Εγώ πάντως το έχω ακούσει και στα early 2000s αυτό, το συγκεκριμένο. Ναι, ποτέ δεν μου έβγαζε νόημα βέβαια. Επίσης άλλο ένα, έχετε σίγουρα ακούσει το τραγούδι του Καρβέλα «Μούρι». Ναι, «Μούρι». Από τα αγαπημένα μας. Αφορά τον τύπο που έχει ένα όνομα και μία παρουσία στην πιάτσα. Συνήθως η Μούρη είναι κάποιο από τα τοπικά celebrities των γειτονιών. Υπάρχει βέβαια και η αρνητική ηρωνική χρειά για τον τύπο που είναι και λίγο έτσι... Έχει πάρει ψηλά τον αμανέ. Ναι, το παίζει μεγάλη Μούρη αυτός, δηλαδή ότι την έχει δει κάποιος. Έχει ψωνιστεί, ας το πούμε έτσι, και λίγο αργό. Αυτές ήταν μερικές από τις λέξεις που έχουν εδώ πέρα που είχαν παλιά. Εννοείται υπάρχουν και άλλες λέξεις και θέλω να μου στείλετε και εσείς στο Viber του σταθμού μας, το 697-25-32-700, περισσότερες λεξούλες για να τις δούμε όλοι μαζί. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά, εννοείται, επιστρέφω.

0: Ακούσαμε δύο άκρος καλοκαιρινά τραγούδια, «Πάμε καλοκαίρι» από Νίγμα και «Καλοκαίρι στην Ελλάδα» από τον υπέροχο Νικηφόρο. Ένα τραγούδι που είχε βγει έτσι πριν από κάποιο καιρό, αλλά εννοείται, ευχαριστώ πάρα πολύ τη Σοφία που μας το έστειλε και ήθελε να τα ακούσει, και εννοείται ότι έπαιξε. Καλημέρα να πω και σε όλους όσους έρχεστε τώρα στην υπέροχη παρέα μας. Παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα. Καλημέρα στο Σπύρο, καλημέρα στην Νικόλ, καλημέρα στην Παρασκευή, καλημέρα στην Τζο που μας ακούει δυνατά από Λευκάδα. Καλημέρα σε όλους σας. Περνάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, σε τραγουδάκι που θα παίξει δυνατά για την Τζο που μας το ζήτησε. Και φυσικά, παιδιά μου, ετοιμαστείτε, διότι έχει έρθει η ώρα των ζωδίων.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα Χήμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

χόρεψε ακούσαμε από Χρήστο Μάστορα και Μιχάλη Χατζηγιάννη, τραγούδι που έπαιξε δυνατά για την Τζο μας. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, ήρθε η ώρα να δούμε τι και πώς ακριβώς θα μου βγουν τα ζώδια σήμερα. Βλέπω τετραγωνάκι. Ναι, εντάξει. Αρκετά με τα τρίγωνα και τα εξάγωνα, ότι χαρήκαμε. Έχουμε τετράγωνο σήμερα, οπότε εφοδιαστείτε με υπομονή, πρώτα απ' όλα αυτό. Ετοιμαστείτε να πάρετε βαθιές ανασούλες, να πάμε με τον Δαλάη Λάμα εκεί πέρα στο Θιβέτ και να κάνουμε διαλογισμό. Και φυσικά εφοδιαστείτε και με 1 κιλό παγωτό δίπλα σας. Το παγωτό μπορεί να βοηθήσει και περισσότερο από τις ανασούλες. Απλά λέω. Και δεν πειράζει, cheat day σήμερα. Θα πείτε στο γυμναστή ή στο διατροφολόγο, είναι λόγω τετραγώνου. Θα καταλάβει. Ζώδια, εντάξει, ακούνε περισσότεροι. Θα ξεκινήσω με τους κριούς σήμερα, παραδοσιακά. Φίλοι μου κριοί, η Παρασκευή σας βάζει σε διαδικασία εσωτερικής αναζήτησης, καθώς το τετράγωνο από το ζώδιό σας δημιουργεί ένα θολό τοπίο, το οποίο συνομίχλη έχουμε σήμερα, γύρω από οικογενειακά ή προσωπικά ζητήματα. Το πρωί ίσως νιώσετε ότι δυσκολεύεστε να ξεκαθαρίσετε τι θέλετε και προσέξτε βιαστικές αντιδράσεις. Αργά το απόγευμα όμως έχουμε και ένα τρίγωνο που έρχεται, όχι πανοράματος, ούτε αυτό που λέμε τα κάλαντα, ευτυχώς για εμάς αστρολογικό, το οποίο σας βοηθάει να βρείτε συναισθηματική ισορροπία και να στηριχθείτε σε ένα πρόσωπο που σας καταλαβαίνει ουσιαστικά. Στα αισθηματικά τώρα, οι δεσμευμένοι, άμα σήμερα σας βγει λίγο ζηλίτσα, φάτε λίγο παγωτάκι. Λοιπόν, όλα καλά παιδιά μου, εμπιστοσύνη πρέπει να δείχνουμε, καλές τις σχέσεις και όλα θα πάνε καλά. Επίσης το βράδυ θα περάσετε υπέροχες στιγμές με το τέρι σας και δεν αποκλείεται να μου πάτε και κάποιο ταξιδάκι τώρα μέσα στο σουκού. Και οι αδέσμευτοι τώρα, αν είστε μόνοι, σαν την καλαμιά στον κάμπο, αν και στον κάμπο υπάρχουν πολλές καλαμιές, οπότε αυτή η φράση δεν υφίσταται, μία γνωριμία έρχεται και θα σας ενθουσιάσει πολύ γρήγορα. Στα επαγγελματικά, χρειάζεται λίγο προσοχή σε παρασκηνιακές κινήσεις και μπερδεμένες συνεννοήσεις. Κάποιος μπορεί να σας παρουσιάσει μια κατάσταση πιο εύκολη, πιο κερδοφόρα από ό,τι πραγματικά είναι, αλλά εσείς χαλαρώστε και δώστε λίγο περισσότερο βάση στις λεπτομέρειες και τα δεδομένα. Οικονομικά, εντάξει, σήμερα το πρωί μέχρι το απόγευμα αποφύγετε σπατάλες που γίνονται παρορμητικά, αλλά το απογευματάκι υπάρχει μια θετική εξέλιξη, η οποία, παιδιά μου, σας αφήνει να απολαύσετε το Σαββατοκύριακό σας. Επόμενο ζωδιάκι δεν θα είναι ο Ταύρος, διότι η Madame Σουσου του Ράδιο Αλιβεριένα αυτές τις μέρες ανακατεύει τα ζώδια, τα κάνει μια υπέροχη σαλάτα. Πάμε, θα περάσω τώρα στο Συχθείς, θα το πάω έτσι, δεύτερο πρώτο τελευταίο, θα το πάω έτσι σήμερα. Η Παρασκευή, αγαπημένα μου ψαράκια, σας επηρεάζει έντονα συναισθηματικά, καθώς το τετράγωνο σας κάνει λίγο πιο ευαίσθητους, ονειροπόλους και επιρρεπεί σε αυταπάτες. Θέλω λίγο να μου κατέβετε από το ρόσα συννεφάκι και να πατήσετε κάτω, πάτα λίγο Ελλάδα που λένε. Μέσα στη μέρα μπορεί να υπάρξουν στιγμές που θα δυσκολευτείτε λίγο να ξεκαθαρίσετε τι είναι πραγματικό και τι βασίζεται σε φόβους. Ναι. Τώρα το βραδάκι η ενέργεια αλλάζει εντελώς, καθώς το τρίγωνο εδώ πέρα σας χαρίζει αισιοδοξία, έμπνευση και πολύ πιο όμορφες εξελίξεις. Οπότε παιδιά μου, είναι μέχρι το απόγευμα, μετά όλα τζετ, όλα τζαμάουα που λέγανε και στη περασμένη δεκαετία ή 20ετία. 30ετία, να τα αφήσω. Μουσική
Εντάξει, τα μαθηματικά δεν είναι το φόρτε μου. Για μένα είμαι ακόμα στα 20. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, στα αισθηματικά, η καρδιά σας, ψαράκια μου, ζητάει ουσιαστική σύνδεση και βαθιά συναισθήματα. Η δεσμευμένη το βράδυ είναι ιδανικό για να έρθετε πιο κοντά με το τέρι σας και να μοιραστείτε σκέψεις που κρατούσατε μέσα σας. Τώρα η αδέσμευτη, μια γνωριμία μπορεί να σας δημιουργήσει έντονη συγκίνηση και να ξυπνήσει ρομαντικές προσδοκίες. Στα επαγγελματικά τώρα, χρειάζεται να κινηθείτε με περισσότερο ρεαλισμό και να μην επηρεάζεστε από υποσχέσεις ή μεγάλα λόγια. Τώρα κάποια οικονομική επαγγελματική υπόθεση ίσως καθυστερήσει, αλλά μόνο μέχρι το απόγευμα. Από το απόγευμα και μετά ευνοούνται επαφές, δημιουργικές ιδέες και μία πρόταση που θα σας ανοίξει νέες προοπτικές για το επόμενο διάστημα και ένα δωράκι το οποίο θα σας αφήσει ελεύθερους να απολαύσετε και εσείς το πουσουκού. Οπότε παιδιά μου, εντάξει, από το απόγευμα και μετά νομίζω είμαστε κομπλέ. Πάμε να ακούσουμε «Χαμογέλασε» από Αντώνη Ρέμο. Πάει πέρασε, ό,τι έγινε, έγινε μωρό μου. Τώρα εγώ είμαι εδώ να σου τραγουδώ, να σου λέω το πόσο σ' αγαπώ. Δεν θα το πω εγώ όλο το τραγούδι, θα το πει ο Αντώνης Ρέμος. Αλλά, οκ.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Αντώνη Ρέμο και φυσικά παιδιά μου θα περάσουμε και στα επόμενα ζωδιάκια μας. Επόμενο στη λίστα μου για να δούμε ποιο θα είναι, θα είναι ο Ταύρος. Η Παρασκευή, Ταύρε μου, σε κάνει πιο διαισθητικό αλλά και πιο ευάλωτο απέναντι σε λόγια και συμπεριφορές τρίτων, όχι δικές σας. Το τετράγωνο εδώ πέρα φέρνει έτσι παρασκήνιο, μυστικές σκέψεις και μια αίσθηση ότι κάτι σου διαφεύγει, κάτι έχεις ξεχάσει και δεν μπορείς να το θυμηθείς. Εγώ όταν βγαίνω από το σπίτι μου κάθε μέρα. Λοιπόν, μέσα στη μέρα εννοείται έχουμε όμως και το τριγωνάκι, όπου το απογευματάκι θα ευνοεί σε συζητήσεις, συμφιλιώσεις και μια σημαντική συναισθηματική ανακούφιση. Δηλαδή σήμερα τα ζώδια είναι και έτσι και γιουβέτσι και θέλω και δεν θέλω. Δηλαδή και κοιμάς και σπανακόπιτα. Δηλαδή δεν έβγαλε κανένα απολύτως νόημα αυτό. Αλλά και σαμπουάν και κοντίσιονερ. Ναι, αλλά εντάξει, όλα καλά. Εσείς μη μου αγχώνεστε, εφοδιαστείτε με ένα παγωτάκι να έχετε στην κατάψυξη για καλό και για κακό και όλα καλά. Η αισθηματική σας ζωή, τα βράκια μου, αποκτά περισσότερο βάθος σήμερα, βαθιά γαλάζια θάλασσα και φαίνεται πως αναζητάτε ουσία και όχι επιφανειακές καταστάσεις. Η δεσμευμένη μια συζήτηση σήμερα μπορεί να ξεκαθαρίσει συναισθήματα που είχαν μείνει λίγο μπερδεμένα το τελευταίο διάστημα και η αδέσμευτη επαφή με άτομα από το παρελθόν. Δεν θέλω να σχολιάσω άλλο. Δεν σχολιάζω άλλο που έλεγε και ένας κύριος. Λοιπόν, παιδιά μου, δεν περιγράφω άλλο. Σωστό, τι Ολυμπιακός είμαι. Λοιπόν, ντροπή μου. Τέλος πάντων, έρχεται ένα πρόσωπο από το παρελθόν που επιστρέφει με διάθεση επαναπροσέγγισης. Το θέμα είναι εσείς θα ανοίξετε την πορτούλα. Ή θα ξεροσταλιάσει το παρελθόν στην πόρτα σας. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Η μέρα απαιτεί καθαρό μυαλό και υπομονή απέναντι σε κάποιες καθυστερήσεις, ασαφείς οδηγίες που θα προκύψουν σήμερα. Κάποια πληροφορία ίσως δεν είναι τόσο αξιόπιστη όσο φαίνεται αρχικά και οικονομικά. Παιδιά μου, αποφύγετε όσο μπορείτε δανεισμούς, έξοδα που γίνονται από παρόρμηση τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα. Από το απόγευμα και μετά εγώ σας αφήνω να πάτε και σε ταξιδιωτικό γραφείο να κανονίσετε τις διακοπούλες σας. Επόμενο ζωδιάκι για να κάνω τα μαγικά μου εδώ πέρα με το χέρι μου, μαγικό μου χέρι, δώσε μου σε παρακαλώ ένα ζώδιο για τους φίλους μας που μας ακούνε. Φορτ Μπουαγιέρ, μάγος, όσοι θυμάστε, ξέρετε. Ξεκινάμε εδώ πέρα να διαβάζουμε για τους υδροχόους, που είναι το επόμενο ζωδιάκι που θα πω. Για σας, αγαπημένοι μου φίλοι, η Παρασκευή απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή στις λεπτομέρειες και κυρίως τον τρόπο που επικοινωνείτε με τους άλλους. Το τετραγωνάκι μπορεί να προκαλέσει κάποιες παρεξηγησούλες ή λάθος εκτιμήσεις, αλλά μη μου ανησυχείτε. Καλό είναι να μην παίρνετε τις μετρητής όσο ακούτε και να περιμένετε μέχρι το απόγευμα όπου έρχεται το τριγωνάκι και σας βοηθάει να οργανώσετε καλύτερα τις υποχρεώσεις σας και να νιώσετε μεγαλύτερη σιγουριά. Στα αισθηματικά σας τώρα η διάθεσή σας αλλάζει πανεύκολα και αυτό μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά σας απέναντι στο πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Τέλεια! Αν βρίσκεστε σε σχέση, προσπαθήστε να μην είστε το τραγούδι του Νίνου ή με ένας άλλος σε παράνοια. Πρώτα απ' όλα αυτό. Δεύτερον, προσπαθήστε να μην κρατήσετε απόσταση χωρίς εξηγήσεις, να μιλάτε με τέρι σας, να μιλάτε με τον άνθρωπό σας, διότι η επικοινωνία είναι το κλειδί για μια ήρεμη και υπέροχη σχέση. Και τώρα η αδέσμευτη. Έρχεται μία επικοινωνία μέσα από τα social media ή από φιλικό περιβάλλον που μπορεί να σας μπερδέψει αρχικά, αλλά αργότερα ξετυλίγεται το κουβάρι.
Περνάμε και στα επαγγελματικά, όπου μπορεί να υπάρξουν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμά σας και αυτό λίγο θα σας αγχώσει. Εσείς μην το αφήσετε το άγχος να σας κάνει βιαστικούς σε αποφάσεις και απαντήσεις, όχι. Οικονομικά, η ημέρα είναι θετική για οργάνωση, ρυθμίσεις και καλύτερο προγραμματισμό. Αργότερα τώρα μέσα στη μέρα θα υπάρχει και θετική εξέλιξη στα οικονομικά που θα σας βοηθήσει να νιώσετε μεγαλύτερη σταθερότητα και να περάσετε ένα πουσουκού όνειρο. Εμείς πάμε να ακούσουμε δυνατά ποθητό ανέφικτο από Άννη και φυσικά αγάπες μου επιστρέφω. Ποιο ζώδιο άραγε έχει σειρά?

Ποθητό ανέφικτο ακούσαμε από την υπέροχη Άννη. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να περάσουμε στα επόμενα δύο ζωδιάκια μας. Φυσικά, διδυμάκια μου, ήρθε η στιγμή σας. Από το ξεκίνημα της Παρασκευής, φίλε μου δίδυμε, αντιλαμβάνεστε ότι οι απαιτήσεις γύρω σας αυξάνονται και χρειάζεται να ξεχωρίσετε τι είναι πραγματικά σημαντικό. Το τετραγωνάκι θα δημιουργήσει μια κάποια σύγχυση, αλλά μη μου ανησυχείτε, διότι το βραδάκι έρχεται το τρίγωνο, το απόγευμα βράδυ, που σας βοηθάει να οργανώσετε καλύτερα τις υποχρεώσεις σας και να νιώσετε μεγαλύτερη σταθερότητα. Οπότε μέχρι το απόγευμα εφοδιαστείτε εσείς καλού κακού με το παγωτάκι σας ή το γλυκάκι σας και όλα θα πάνε καλά. Βαθιές ανάσες, παιδιά. Στα αισθηματικά, η μέρα έχει εναλλαγές και μικρές συναισθηματικές παγίδες. Αν βρίσκεστε σε σχέση, προσέξτε λίγο τις παρεξηγήσεις που ξεκινούν από υποθέσεις ή λόγια τρίτων. Θέλω να έχετε εμπιστοσύνη με το τέρι σας και να τα συζητάτε όλα. Και έτσι θα τις αποφύγετε. Τώρα αν είστε μόνοι, σαν την ανεμόνη ή σαν το λεμόνι, μπορεί να υπάρξει επικοινωνία με άτομο που σας γοητεύει, όμως δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο τι πραγματικά θέλει. Το άτομο δηλαδή που θα γνωρίσετε είναι πιο δίδυμος από εσάς. Εκεί κολλάει και το τραγούδι του Νίνο. Είμαι ένας άλλος, ζω σε παρανοία. Ναι. Λοιπόν, στα επαγγελματικά μπορείτε να πετύχετε αρκετά, αρκεί να αποφύγετε βιαστικές συμφωνίες και να οργανώσετε σωστά τις κινήσεις σας. Τώρα οικονομικά, η ημέρα ευνοεί την τακτοποίηση εκκρεμωτήτων και φυσικά σωστή διαχείριση. Και φυσικά με τη σωστή διαχείριση και το τρίγωνο το απόγευμα, εσείς είστε ελεύθεροι να κάνετε ψώνια, να οργανώσετε ένα υπέροχο διήμερο, να το περάσετε με φίλους ή την ή τον εκλεκτό της καρδιάς σας και να περάσετε γενικά τέλεια. Επόμενο ζωδιάκι δεν θα είναι ο καρκίνος, θα είναι ο εγώκερος. Ναι, φίλε μου εγώκερε, η Παρασκευή σε φέρνει αντιμέτωπο με ζητήματα σχέσεων και συνεργασιών που γίνονται ξεκαθαρίσματα. Το τετραγωνάκι έρχεται, δημιουργεί μια θολή ατμόσφαιρα, το οποίο στην ομίχλη και εσείς, τέλεια, φανταστικά, μέσα στο σπίτι ή στις προσωπικές σας επαφές και ίσως νιώσετε ότι κάποιοι δεν είναι τόσο ξεκάθαροι. Τώρα το απόγευμα χαλαρώνετε, παίρνετε πολύ στήριξη από τους δικούς σας ανθρώπους, τους φίλους, τους συνεργάτες και γενικά σας προσφέρουν μια πολύ ουσιαστική βοήθεια συναισθηματική. Στα αισθηματικά τώρα, οι δεσμευμένοι, καλό είναι να αποφύγετε αντιδράσεις ή αποστάσεις ή ψυχρότητα που μπορεί να γίνουν από κάποιες παρεξηγήσεις. Εγώ θα σας πω, ειλικρινή κουβέντα, θα το πω, θα το ξαναπώ, θα το λέω μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μου. Λοιπόν, πω, καιρό έχω να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση, να μαλλιάσει η γλώσσα μου, τέλεια. Με περούκα στη γλώσσα θα φύγω, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, τέλος πάντων. Απλά θέλω να μιλάτε με το τέρι σας και θα βοηθήσει περισσότερο από τη σιωπή. Τώρα αν είστε ελεύθεροι, υπάρχει πιθανότητα να σας πλησιάσει ένα άτομο που θα δείξει έντονο ενδιαφέρον μέσα από τον φιλικό σας κύκλο. Ναι. Τώρα εδώ πέρα στα επαγγελματικά. Μπορεί να πετύχετε αρκετά αρκεί να κινηθείτε οργανωμένα και χωρίς βιασύνη. Κάποιες υποθέσεις που σας είχαν κουράσει φαίνεται πως αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν προς το τέλος της μέρας μαζί με το τριγωνάκι. Και οικονομικά είναι τέλεια στιγμή για να βάλετε τάξη σε εκκρεμότητες και το βράδυ, α παιδιά μου το βράδυ,
το απόγευμα το βραδάκι. Μπορεί να είστε ήδη στον καράβι για τον προορισμό σας του Σαββατοκύριακου. Τώρα στο καράβι θα είστε, στα αμάξι θα είστε, στα αεροπλάνο θα είστε, δεν γνωρίζω, αλλά στο δρόμο για έναν εξωτικό προορισμό θα είστε. Και φυσικά πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από την ανδρομάχη μας Σούσουρο. Και φυσικά έρχομαι. Ποιο ζωδιάκι λέτε να είναι μετά?

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Και μετά το τραγουδάκι μας και το πολύ σύντομο διαφημιστικούλι μας, πάμε να δούμε ποιο είναι το επόμενο ζωδιάκι που θα πει εδώ πέρα η Μαντάμ Σουσού του Ράδιο Αλιβέρι 1. Φυσικά, τα καρκινάκια μου. Σας πάω μία μπρος, μία πίσω, καταλάβατε. Η Παρασκευή, καρκινάκια μου, σας επηρεάζει έντονα, καθώς ο ήλιος από το ζώδιό σας σχηματίζει τετράγωνα. Α, ο ήλιος μας την έκανε σήμερα, η Σελήνη κάνει το τρίγωνο, ο ήλιος το τετράγωνο. Δεν ξέρω τι θέμα έχουν με τη γεωμετρία σήμερα ο ήλιος και η Σελήνη. Δεν συνεργάζονται. Λοιπόν, τέλος πάντων, το τετράγωνο σας κάνει λίγο πιο ευαίσθητους απέναντι στις απαιτήσεις των άλλων. Μπορεί να αισθανθείτε ότι χρειάζεται να αποδείξετε πράγματα ή να στηρίξετε καταστάσεις που σας κουράζουν ψυχολογικά. Τέλεια! Ωστόσο, όσο πλησιάζει το βραδάκι, η Σελήνη από τον Σκορπιό σε τρίγωνο με το Δία στο ζώδιό σας φέρνει αισιοδοξία, συναισθηματική ζεστασιά και ευχάριστες εξελίξεις. Στα αισθηματικούλια σας, η δεσμευμένη, το βράδυ μπορεί να φέρει μια πολύ όμορφη στιγμή τρυφερότητας ή μια συζήτηση που σας φέρνει πιο κοντά. Τώρα, άμα θέλετε να πάτε για κάποια βολτούλα, έτσι να κανονίσετε για το Σαββατοκύριακο κάποιον άλλον έτσι προορισμό, εννοείται ότι μπορείτε να πάρετε τις βαλίτσες σας και να πάτε ένα ταξιδάκι. Και η αδέσμευτη, δεν αποκλείεται να υπάρξει μια γνωριμία που θα σας δημιουργήσει έντονο συνέστημα από την πρώτη ματιά. Με την πρώτη ματιά, αποκάλυψη, που λέει και ένα τραγούδι. Και πάμε εδώ πέρα στα επαγγελματικά, όπου οι υποχρεώσεις είναι αυξημένες το πρωί τουλάχιστον, και ίσως χρειαστεί να διαχειριστείτε ασάφειες ή καθυστερήσεις. Αλλά έχουμε το τρίγωνο το απόγευμα που σας φτιάχνει λίγο έτσι με μια θετική είδηση, με ένα δωράκι στα οικονομικά, μεγαλύτερη ασφάλεια και αισιοδοξία. Και παιδιά μου, εγώ σας αφήνω ελεύθερους και να κάνετε τα ψώνια σας, να οργώσετε τα καταστήματα και να μου πάτε κάπου έτσι για το Σαββατοκύριακο. Να πάρετε αέρα, πηγαίνετε σε βουνό, πηγαίνετε σε θάλασσα, πηγαίνετε σε νησί, πηγαίνετε στη στεριά, στη θάλασσα, παντού, όπου θέλετε μπορείτε να πάτε. Το επόμενο ζωδιάκι δεν θα είναι ο βασιλιάς της ζούγκλας, θα είναι όμως ο τοξότης. Τοξότη μου, η σημερινή Παρασκευή σας κάνει λίγο πιο ευάλωτο συναισθηματικά και ίσως νιώσετε ότι κάποια πρόσωπα δεν ανταποκρίνονται όπως θα θέλατε. Τώρα εντάξει, το τετράγωνο επηρεάζει λίγο την ψυχολογία, τις προσωπικές σας επιθυμίες, δημιουργεί μια κάποια σύγχυση, δηλαδή είναι η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη λιγάκι. Το βράδυ όμως σας βοηθάει το τρίγωνο να ηρεμήσετε, να σκεφτείτε πιο όρημα και να βρείτε στήριξη εκεί που πραγματικά αξίζει. Στα αισθηματικά, η μέρα έχει έντονο ρομαντισμό και φυσικά τάση να ξεφύγετε. Τι σημαίνει αυτό, ταξιδάκι σημαίνει, να σας το πω εγώ. άμα είστε σε σχέση, βλέπετε κάποια πράγματα στο τέρι σας το μεσημεράκι που σας προβληματίζουν, αλλά με κουβέντα λύνονται όλα και το βράδυ περνάτε υπέροχα. Τώρα η αδέσμευτη μία νέα γνωριμία θα σας ενθουσιάσει από την πρώτη κιόλα στιγμή. Βέβαια, εσείς δώστε και λίγο χρόνο για να καταλάβετε αν υπάρχει πραγματική προοπτική από πίσω. Και παιδιά μου, πάμε και στα επαγγελματικά. Στον επαγγελματικό χώρο, καλό είναι να κρατήσετε χαμηλούς τόνους και να αποφύγετε βιαστικές αποφάσεις ή οικονομικά ρίσκα, ναι. Κάποια δεδομένα ίσως δεν είναι τόσο ξεκάθαρα όσο παρουσιάζονται και χρειάζεται να ελέγξετε λεπτομέρειες πριν δεσμευτείτε. Τώρα το βραδάκι, εννοείται ότι η κατάσταση φτιάχνει και χαλαρώνεται περισσότερο, βρίσκεται λύσεις με καθαρό μυαλό και όλα μπαίνουν στη θέση τους. Οικονομικά, αργά μέσα στην ημέρα θα υπάρξει ένα οικονομικό δωράκι, θα υπάρξει κάποιο μπονουσάκι, θα υπάρξει κάποια οικονομική στήριξη που φυσικά θα σας αφήσει να πάτε βολτούλες. Και γιατί όχι να πάτε και μια βόλτα στην παραλία. Και μιας και είπα παραλία, πάμε να ακούσουμε «Ραντεβού στην παραλία» από την υπέροχη Ελένη Φουρέιρα, φυσικά.

Ραντεβού στην παραλία ακούσαμε από την υπέροχη Ελένη Φουρέιρα και παιδιά μου πάμε σιγά σιγά και στα υπόλοιπα ζωδιάκια μας. 4 ζωδιάκια μας έχουν μείνει και φυσικά πάμε να δούμε τους λέοντες. Ήρθε η ώρα για το βασιλιά της ζούγκλας. Η σημερινή Παρασκευή, λέοντά μου, σε κάνει να κινηθείς πιο προσεκτικά απέναντι σε καταστάσεις που δεν είναι τόσο ξεκάθαρες όσο φαίνονται. Το τετραγωνάκι επηρεάζει κυρίως λίγο την ψυχολογία και μπορεί να σας κάνει να αμφιβάλλετε για πρόσωπα, αποφάσεις ή ακόμα και προσωπικούς στόχους. Αλλά, υπάρχει ένα τεράστιο αλλά. Μέχρι το απόγευμα, εσείς φάτε το παγωτάκι σας, το γλυκάκι σας, πιείτε έτσι μια κρύα σοκολάτα και αργά το απόγευμα το τριγωνάκι σας βοηθάει να νιώσετε μεγαλύτερη ασφάλεια και φυσικά χαλαρώνετε, απολαμβάνετε τη μέρα και το Σαββατοκυριακό σας. Στα αισθηματικά η μέρα φέρνει έντονη ανάγκη για συναισθηματική επιβεβαίωση. Οι δεσμευμένοι, προσπαθήστε να μην πιέζετε το σύντροφό σας. Αντιθέτως, καθίστε, μιλήστε ειλικρινά με το σύντροφό σας για οτιδήποτε σας προβληματίζει. Τώρα η αδέσμευτη μπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον από ένα πρόσωπο που σας γοητεύει και μπορεί να έχει και καρμικό χαρακτήρα. Στα επαγγελματικά τώρα χρειάζεται να είστε ιδιαίτερα συγκεντρωμένοι καθώς υπάρχει κίνδυνος παρανοήσεων, λαθών ή καθυστερήσεων. Ναι, αλλά όλα αυτά μόνο μέχρι το απογευματάκι. Μετά είναι σαν να βρίσκεται μία λύση από το πουθενά, σαν από μηχανής Θεός. Ναι, το απογευματάκι έρχεται μια σημαντική βοήθεια και μια συζήτηση που θα σας κάνει να αισθανθείτε πιο τυχεροί για τα επόμενα βήματά σας και στα οικονομικά σας, που έρχεται μια πληρωμή από εκεί που δεν το περιμένατε και μπορείτε να χαλαρώσετε και να κανονίσετε, εννοείται, το σουκού σας. Θα περάσω στους ζυγούς μου τώρα, όπου η ατμόσφαιρα της Παρασκευής σας κάνει πιο ευαίσθητους απέναντι στις συμπεριφορές των άλλων και ίσως νιώσετε ότι κάποιοι ζητούν περισσότερα από όσα μπορείτε να προσφέρετε. Το τετραγωνάκι τώρα εδώ επηρεάζει άμεσα σχέσεις και συνεργασίες, δημιουργώντας σύγχυση ή απογοήτευση. Αλλά, υπάρχει ένα τεράστιο αλλά. Το βράδυ φέρνει μεγαλύτερη σιγουριά και σας βοηθάει να πάρετε σωστές αποφάσεις. Οπότε θέλω να ηρεμήσετε, να φάτε το παγωτάκι σας, το γλυκάκι σας, να πιείτε την κρύα σοκολάτα, όχι ζεστή, με τόση ζέστη που έχει, και να ηρεμήσετε βαθιές ανασούλες. Τώρα στα αισθηματικά, η ζωή αποκτάει ανάγκη για ειλικρίνεια. Οι δεσμευμένοι, κάθεστε εδώ πέρα και μιλάτε

με το τέρι σας και συζητάτε πράγματα τα οποία πάνε τη σχέση σας ένα βήμα παρακάτω. Και η αδέσμευτη, έρχεται ένα άτομο μέσα από το κοινωνικό σας περιβάλλον, το οποίο είναι καρμικό. Ναι, είναι καρμικό. Λίγο σας μπερδεύει στην αρχή, αλλά μετά, σχετικά σύντομα, ξεκαθαρίζει το τι ακριβώς θέλει από εσάς. Στα επαγγελματικά, είναι σημαντικό να κρατήσετε ισορροπίες και να μην μου παρασυρθείτε από πιέσεις ή παρασκηνιακές συζητήσεις. Κάποια συνεργασία ίσως σας προβληματίσει λίγο περισσότερο σήμερα, καθώς φαίνεται ότι υπάρχουν ασάφειες ή διαφορετικές προσδοκίες. Τώρα το απογευματάκι θα υπάρξει σίγουρα καλύτερο κλίμα για διαπραγματεύσεις και για πιο όριμες οικονομικές κινήσεις. Και στα οικονομικά εννοείται! Εντάξει, μετά το απόγευμα, με τις πιο όριμες οικονομικές κινήσεις, πηγαίνετε αγάπες μου σε ένα ταξιδιωτικό και κλείστε πρώτη θέση, ακόμα και για Μπαλί. Τώρα, αν δεν θέλετε κάποιον εξωτικό προορισμό, εδώ πέρα η Εύβοια έχει φανταστικά μέρη, οπότε... είναι καθαρά στο χέρι σας. Εγώ πάντως την Εύβοια δεν την αλλάζω. Πάμε να ακούσουμε αστείο από Ζαφ. Και φυσικά, αγάπες μου, έρχομαι με τα δύο τελευταία ζωδιάκια μου για σήμερα. Έπεσα

Και μετά το υπέροχο τραγούδι από Ζαφ το αστείο, πάμε να περάσουμε αγάπες μου και στα δύο τελευταία ζωδιάκια μου για σήμερα. Πάμε στους Παρθένους, όπου η Παρασκευή, φίλε μου, Παρθένε, σε οθεί να δείτε πιο ρεαλιστικά πρόσωπα και καταστάσεις που μέχρι τώρα αντιμετωπίζατε με υπερβολική ανοχή. Το τετραγωνάκι μπορεί να δημιουργήσει απογοήτευση, αλλά, άμα έχετε επενδύσει πολλές προσδοκίες κάπου, λογικό είναι κάποια στιγμή να απογοητευτείτε. Σε αυτό δεν φταίει το τετράγωνο, θα το πω, δεν με νοιάζει αν είναι το ζώδιό μου ή όχι. Θέλω να βλέπετε λίγο πιο ρεαλιστικά τις καταστάσεις και να μην εξειδανικεύετε πρόσωπα. Τώρα μέσα στη μέρα, το απογευματάκι, ευτυχώς, το τριγωνάκι φέρνει θετικές ειδήσεις, επικοινωνίες και μία αίσθηση ανακούφισης, σαν την αίσθηση που έχουμε όταν τρώμε παγωτάκι στην παραλία που έχει πολύ ζέστη. Στα αισθηματικά, ίσως εδώ πέρα νιώσετε ότι χρειάζεστε περισσότερη σιγουριά, οπότε δεσμευμένοι, καλό είναι να μην κρατήσετε μέσα σας παραπονάκια που έχετε από τις σχέσεις σας, γιατί αργότερα μπορεί να βγουν με ένταση. Και η αδέσμευτη, μία επικοινωνία μέσα από φιλικό ή κοινωνικό κύκλο μπορεί να εξελιχθεί πιο ενδιαφέροντα από ό,τι περιμένατε. Στα επαγγελματικά δε, η ημέρα θέλει προσοχή σε συμφωνίες, οικονομικές δοσοληψίες και συνεργασίες. Βέβαια το απογευματάκι έρχεται και μια θετική εξέλιξη και εκεί ηρεμείτε και μια πληροφορία που θα λειτουργήσει υπέρ σας. Τώρα στα οικονομικά, επειδή έχετε και μια διέστηση που σας ευνοεί, μπορείτε να χαλαρώσετε και να οργανώσετε άνετα το Σαββατοκύριακό σας. Θα σταματήσουμε τα ζώδια μας φυσικά με τους Σκορπιούς, τους οποίους κράτησα για το τέλος, κρατάμε τα καλύτερα για το τέλος, εννοείται. Η Παρασκευή, φίλε μου Σκορπιέ, ξεκινάει με αρκετές υποχρεώσεις και μία αίσθηση ότι πρέπει να οργανώσετε καλύτερα χρόνο και ενέργεια. Το τετραγωνάκι μπορεί να φέρει κούραση, ασυνεννοησία ή μικρές απογοητεύσεις, αλλά εσείς μη μου αγχωθείτε, μη μου πιεστείτε, διότι έχουμε και το τριγωνάκι το απόγευμα που αλλάζει εντελώς το κλίμα και σας δίνει δύναμη, αυτοπεποίθηση και θετικές εξελίξεις. Στα αισθηματικά σας, η γοητεία σας είναι έντονη και δύσκολα περνάτε απαρατήρητη. Τώρα οι δεσμευμένοι, το βράδυ δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για βαθιά συναισθηματική σύνδεση με το τέρι σας και οι αδέσμευτοι. Έρχεται μια εξομολόγηση το απόγευμα από ένα άτομο που δεν το περιμένατε. Α, μυστήρια βλέπω εδώ πέρα να εξελίσσονται τα ζώδια. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, σήμερα καλείστε να κινηθείτε με στρατηγική και όχι παρορμητικά. Μπορεί να υπάρξει σύγχυση σε πρόγραμμα, υποχρεώσεις ή κάποιες ασυνεννοησίες, γι' αυτό χρειάζεται μια καλύτερη οργάνωση. Βέβαια το απογευματάκι με το τρίγωνο ευνοούνται σημαντικές συζητήσεις, συμφωνίες και μια εξέλιξη που θα σας κάνει να αισθανθείτε μεγαλύτερη ασφάλεια. Και οικονομικά μπορεί η μέρα να μην είναι κατάλληλη για ρίσκα, αλλά ένα Σαββατοκύριακο μακριά από το σπίτι ευνοείται να με ακούτε εμένα. Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα. Παιδιά μου, μου αρέσει πάρα πολύ που τα κάνω λίγο σαλάτα τα ζώδια. Τους αλλάζω τη σειρά και γίνεται έτσι και λίγο πιο διασκεδαστικό και μυστήριο, να περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσω εγώ, ποιο ζώδιο θα αποφασίσω να βάλω εγώ στη συνέχεια. Κάπως έτσι, παιδιά μου, πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι στα βέντο μικρέ μου δυναμίτη και επιστρέφω φυσικά για την αποφώνησή μας.

Και κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας, η χειρότερη ώρα της μέρας για μένα, το ξέρετε, διότι μου αρέσει να μιλάμε και να γινόμαστε μια υπέροχη ατμόσφαιρα, να γινόμαστε. Και φυσικά, παιδιά μου, εννοείται ότι δεν μου αλλάζετε σταθμούλη, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη, και το βράδυ στις 10 έχουμε την τελευταία εκπομπή τη σεζόν στο Ιώδες του Φάσματος με τον Χρήστο Μπίλιο. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι. Αλλά αγάπης μου, και το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24-7. Φυσικά κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 η ώρα το απόγευμα έρχεται το The History Podcast με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8.30 είναι εδώ ο Ευάγγελος Δουλγερίδης με το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη. Και αυτό το Σάββατο, παιδιά μου, για την Κυριακή είναι το τελευταίο επεισόδιο τη σεζόν του πεντάλεπτου του Γκρινιάρη. Και πιστέψτε με όταν σας το λέω ότι κανένας δεν ξεφεύγει από την καυστική του πένα. Και φυσικά, εννοείται, στις 9 η ώρα κάθε Σάββατο και Κυριακή η Αναστασία Καραγιάννη μας ταξιδεύει σε ονειρικά πλασμένους κόσμους. Κάπως έτσι θα σας αφήσω και εγώ, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τον ήλιο, να μου φοράτε καπέλο. Α, και στην Ισπανία δεν λένε έχει καύσωνα, στην Ισπανία λένε ότι έχει περισσότερη ζέστη και από τη βάφτιση του Τσάρμαντερ. Με λα από Μαρίνα Σάτι θα κλείσω. Από εμένα, φιλάκια πολλά. Ραντεβού, φυσικά, τη Δευτέρα.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Μεγάλο βασανιστήριο πέρασαν οι fans των Rolling Stones στις 26 Ιουνίου του 2005 σαν σήμερα για να αγοράσουν εισιτήρια για τη συναυλία τους στο Hollywood. Ήταν τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία του rock and roll. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασε και η Celine Dion όταν το 2008 σαν σήμερα το εξώφυλλο του You Shoot Me All Night Long ψηφίστηκε ως το χειρότερο του κόσμου. Μεγάλο βασανιστήριο περνούσε στο γήπεδο όποιος είχε αντίπαλο το Δημήτρη Σαραβάκο που γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα και ρίχνε αρκετά χρονάκια στην Britney Spears, η οποία απέκτησε μέχρι και μουσείο στο όνομά της. Συγκεκριμένα, το μουσείο αυτό ιδρύθηκε στην πόλη που γεννήθηκε η Britney, στη Λουιζιάννα, το 2000 σαν σήμερα.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Μεγάλο βασανιστήριο πέρασαν οι fans των Rolling Stones στις 26 Ιουνίου του 2005 σαν σήμερα για να αγοράσουν εισιτήρια για τη συναυλία τους στο Hollywood. Ήταν τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία του rock and roll. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασε και η Celine Dion όταν το 2008 σαν σήμερα το εξώφυλλο του You Shoot Me All Night Long ψηφίστηκε ως το χειρότερο του κόσμου. Μεγάλο βασανιστήριο περνούσε στο γήπεδο όποιος είχε αντίπαλο το Δημήτρη Σαραβάκο που γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα και ρίχνει αρκετά χρονάκια στην Britney Spears, η οποία απέκτησε μέχρι και μουσείο στο όνομά της. Συγκεκριμένα, το μουσείο αυτό ιδρύθηκε στην πόλη που γεννήθηκε η Britney, στη Λουιζιάννα, το 2000 σαν σήμερα.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: ταινία Toy Story 5. Δίνει με το νέο της τραγούδι I Knew It, I Knew You η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα.
1: By the woman you're searching for.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Ράδιο Αλιβέρι 1.
6: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
5: Συντονίσου.
7: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβερίανα. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioalivariana.gr. Παρασκευή 26 Ιουνίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων στρέφεται το ενδιαφέρον 12 συλλόγων και συλλογικοτήτων της Αυλίδας, οι οποίοι προγραμματίζουν δυναμική παρέμβαση με βασικό θέμα τη ρύπανση της περιοχής. Όπως αναφέρουν, εδώ και μήνες είχαν ζητήσει τη σύγκληση μονοθεματικής συνεδρίασης, αίτημα που δεν έγινε δεκτό. Το ζήτημα θα τεθεί στη συνεδρία της Παρασκευής 26 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων ζητούν σαφή εικόνα για την περιβαλλοντική κατάσταση μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένους ελέγχους και συστηματικές μετρήσεις στην ατμόσφαιρα και τα ύδατα από διαπιστευμένα πανεπιστημιακά εργαστήρια. Επισημαίνουν ακόμη ότι το πρόβλημα αφορά όχι μόνο την Αυλίδα αλλά και την Χαλκίδα και τις γειτονικές παράκτιες περιοχές, καλώντας τους πολίτες να δώσουν το παρόν στη συνεδρίαση, στηρίζοντας την προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Στην τελική φάση βρίσκεται η λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού στο κέντρο υγείας Ιστιαίας. Τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης έχουν ήδη εγκατασταθεί. Η εκπαίδευση του προσωπικού ολοκληρώθηκε και απομένει η ενίσχυση της μονάδας με επιπλέον νεφρολόγο και νοσηλευτές. Στόχος είναι η πλήρης λειτουργία της έως τις 10 Ιουλίου. Η μονάδα διαθέτει 6 θέσεις αιμοκάθαρσης, 5 για τακτικές συνεδρίες και μία ειδικά διαμορφωμένη για περιστατικά που απαιτούν απομόνωση. Με τη λειτουργία της αναμένεται να σταματήσουν οι πολυώρες μετακινήσεις των νευροπαθών της Βόρειας Εύβοιας προς άλλες πόλεις. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των αυτοψιών για την καταγραφή των ζημιών από το σεισμό της 7ης Ιουνίου και τους μετασεισμούς στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας πραγματοποίησαν ελέγχους στις κοινότητες Ψαχνών, Κυπαρισίου και Καμαρίτσας. Εξετάστηκαν συνολικά 20 ακίνητα, εκ των οποίων 17 κατοικίες, 2 επαγγελματικοί χώροι και 1 αποθήκη. 12 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, καθώς μπορούν να κατοικηθούν με επιφανειακές μονοφθορές, ενώ 8 κρίθηκαν κίτρινα και προσωρινά μη κατοικήσιμα μέχρι να ολοκληρωθούν οι αναλυτικοί τεχνικοί έλεγχοι. Ο επόμενος κύκλος αυτοψιών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου σε Άγιο Αθανάσιο Αμφιθέακο τον Δεσπότη, Πολιτικά, Τριάδα, Μακρυμάλη και Μαρκάτες. Στη Λάρνακα της Κύπρου βρέθηκε η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα, όπου και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της πόλης και Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Κύπρου, Ανδρέα Βύρα. Στις συζητήσεις κυριάρχησαν ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης, περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ψηφιακής διακυβέρνησης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης που εφαρμόζεται στη Λάρνακα και σχεδιάζεται να υλοποιηθεί και στη Χαλκίδα. Η ελληνική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε έργα ανάπλασης, δημόσιους χώρους και αρχαιολογικά σημεία, ενώ συμφωνήθηκε η συνέχιση της συνεργασίας των δύο Δήμων. Το Σεπτέμβριο, η αντιπροσωπεία της Λάρνακας αναμένεται να επισκεφτεί τη Χαλκίδα. Από σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου έως τις 24 Αυγούστου επιστρέφει στη Κύμη το Φεστιβάλ της Τέχνης στα Ιάματα με θεματικό άξονα της μεταμορφώσης. Οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στο Δημαρχείο Κύμης, στο Λαογραφικό Μουσείο, το Μουσείο Παπα-Νικολάου και το Δημοτικό Σχολείο Καλλιμεριάνων. Επιστημονικός και καλλιτεχνικός διευθυντής είναι ο Ιωσήφ Βιβιλάκης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εργαστήρια φωτογραφίας, μουσικής και παραδοσιακού χορού, καθώς και αφιερώματα σε σημαντικές προσωπικότητες του πολιτισμού. Την απόφαση του να μην είναι υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εθνικές εκλογές ανακοίνωσε ο Αλέξανδρος Θεοδόρου. Όπως ανέφερε σε δημόσια δήλωσή του, πρόκειται για μια προσωπική και συνειδητή επιλογή που αφορά τη μελλοντική δημόσια και επαγγελματική του πορεία. Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν τα προηγούμενα χρόνια και τόνισε ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες της Εύβοιας, προσφέροντας από όποια θέση μπορεί. Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται για την παλαιά γέφυρα του Ευρύπου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένων Ομού Ευβοίας ενέκρινε ομόφωνα την κατακύρωση του διαγωνισμού και ανέδειξε ανάδοχο για την αναβάθμιση των συστημάτων και των εγκαταστάσεων της γέφυρας. Το έργο αναλαμβάνει η Ένωση Εταιριών ΣΑΜΠΟ και ΣΥΚΑΠ,
ανοίγοντας τον δρόμο για παρεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του ιστορικού περάσματος. Σε εκκρεμότητα εξακολουθεί να βρίσκεται η εφαρμογή του επιδόματος γέννησης στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου παρά την ομόφωνη απόφαση που είχε ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2024. Το θέμα επανήλθε στη συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής αυτή την εβδομάδα μετά από παρέμβαση της παράταξης Νέοι Ορίζοντες. Τα στοιχεία δείχνουν συνεχή μείωση των γεννήσεων στην περιοχή. Από 367 το 2023 μειώθηκαν σε 346 το 2024 και σε 315 το 2025, ενώ μέχρι το Μάιο του 2026 είχαν καταγραφεί μόλις 155 γεννήσεις. Ο Δήμαρχος Νίκος Μπαράκος αναγνώρισε τη σοβαρότητα του δημογραφικού προβλήματος, σημειώνοντας ότι εξετάζονται εισοδηματικά κριτήρια και οι οικονομικές δυνατότητες του Δήμου. Η ψήφιση του νέου αυτοδιοικητικού κώδικα αναμένεται να επιτρέψει τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος έως και 3.000 ευρώ για κάθε γέννηση.

Ολοκληρώνεται αύριο 27 Ιουνίου το 5ο Evio Film Project του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που φιλοξενεί τη Σταλουτρά Εδιψού, τη Λίμνη και τις Ροβιές. Με το φετινό πρόγραμμα να ήταν αφιερωμένο στο δάσος και στη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη προβολές, συζητήσεις, εργαστήρια, master classes και δράσεις νέων τεχνολογιών, με την είσοδο να είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ η λήξη του φεστιβάλ θα γίνει αύριο με την προβολή της ταινίας Jurassic Park. Συνεχίζονται και φέτος οι δράσεις του φόρητου ψηφιακού πλανηταρίου στον Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στις 27 Ιουνίου στον Οξύλιθο, στις 28 Ιουνίου στο Αυλονάρι και στις 29 στους Αγίους Αποστόλους. Οι παρουσιάσεις θα γίνονται καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το βράδυ και απευθύνονται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Στις 8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγκαίνια του απολιθωμένου δάσους κερασιά στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας και στη τελετή αναμένεται να παραστεί η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ο Δήμαρχος Γιώργος Τσαπουρνιώτης χαρακτήρισε το έργο σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Συνεχίζονται οι εγγραφές για το 4ο δρόμο θυσίας Κακολύρη 1944 που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου στους Μαρτυρικούς Ταξιάρχες. Οι συμμετέχοντες μπορούν να αγωνιστούν σε δύο διαδρομές, 21,1 χιλιόμετρα και 4,7 χιλιόμετρα, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων του ολοκαυτώματος των ταξιαρχών. Ο αγώνας μεταφέρει το διαχρονικό μήνυμα «Ποτέ πια πόλεμος», ενώ μετά την ολοκλήρωση των αγώνων θα ακολουθήσει συναυλία μνήμης με ελεύθερη είσοδο και τη συμμετοχή των συγκροτημάτων Οσία Πόντες και Γιώργος Ενέβα Μπάντ στο σχολείο των ταξιαρχών. Με σημαντικές διακρίσεις επέστρεψαν οι αθλητές της Εύβοιας από το Μεσογειακό Πρωτάθλημα Καράτε που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Οι αδελφές Φρόσο και Βιολέτα Δούκα από την Ιστιαία κατέκτησαν χάλκινα μετάλλια στις κατηγορίες τους, ενώ η Αναστασία Αναστασιάδη του Αθλητικού Συλλόγου Πολυδεύκης Νέας Αρτάκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη δική της κατηγορία. Στην ελληνική αποστολή συμμετείχαν επίσης η Μαρίνα Αναστασιάδη και ο Τιμόλεον Σικάς, συμβάλλοντας στη συνολικά επιτυχημένη παρουσία της χώρας στη διοργάνωση.

0: Περνάμε στο μονόλεπτο soundtrack της γεύσης, σε μουσική και επιστρέφουμε.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
3: Το φάει είναι έτοιμο. Τι φάει?
4: Κατσικάκι με πατάτες εδώ, κοιτάξτε καλέ.
2: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Μετά τη μουσική παύση επιστρέψαμε λοιπόν για να συνεχίσουμε με τα νέα από τις σημαντικότερες πολιτικές και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις των τελευταίων ημερών στην Εύβοια. Βουλευτές όλων των κομμάτων λοιπόν ανέλαβαν πρωτοβουλίες για ζητήματα που αφορούν υποδομές, υγεία, ενέργεια, πολιτική προστασία και κοινωνική πολιτική. Από τη Νέα Δημοκρατία, η βουλεύτρια Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Εμμανουήλ Κουτουλάκη. Στο επίκεντρο της συνάντησής τους βρέθηκαν οι λιμενικές υποδομές της Εύβοιας και η πορεία έργων σε Χαλκίδα, Κίμη και Μαντούδη. Η κυρία Καραμπατσόλη υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση των λιμανιών αποτελεί βασικό αναπτυξιακό στόχο για τον νομό, ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά «Η Εύβοια ως νησιωτικός νομός διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και οι λιμενικές της υποδομές μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο και πυλώνα εξωστρέφειας». Συνεχίζουμε στη Νέα Δημοκρατία με τον βουλευτή Θανάση Ζεμπίλη, ο οποίος έκανε μια κοινοβουλευτική παρέμβαση για την αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με αναφορά του λοιπόν προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατέθεσε στη Βουλή τις προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καρίστου, ζητώντας να εξεταστούν και να δοθούν αιτιολογημένες απαντήσεις. Οι προτάσεις που κατέθεσε εστιάζουν στον υπερκορισμό της Νότιας Εύβοιας από τα αιωλικά πάρκα, στις επιπτώσεις σε περιοχές Natura αλλά και στο όρος Όχι, στην προστασία της κτηνοτροφίας, της μελισσοκομείας και του τουρισμού, αλλά και στην ανάγκη να μην προχωρήσουν νέες εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών και μονάδων αποθήκευσης ενέργειας στον Δήμο Καρίστου. Μεταξύ άλλων ζητείται η εφαρμογή των νέων περιορισμών και στις εκκρεμείς άδειες, η αποξήλωση των παλαιών ανεμογεννητριών μετά το τέλος της διάρκειας ζωής τους, η αύξηση των ανταποδοτικών τελών, αναδρομικός περιβαλλοντικός έλεγχος των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, αναστολή νέων αδειών για σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας και δεσμευτικός ρόλος των Δήμων στην αδειοδοτική διαδικασία. Τώρα ο κύριος Ζεμπίλης αναφέρθηκε και στις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι όσοι συμμετέχουμε στο ψηφοδέλτιο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην δίνουμε δικαιώματα. Ενώ πρόσθεσε πως δεν θα πρέπει να γίνονται ανεκτές επιθέσεις σε εκλογικές σκοπιμότητες κατά των υποψήφιων βουλευτών. Την ίδια στιγμή ενημέρωσε και για την εξέλιξη της παράκαμψης Χαλκίδας Ψαχνών, μετά την ανάρτηση της αίτησης του Δημοσίου για τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης των απαλωτριών. Η διαδικασία αφορά περίπου 157.000 τετραγωνικά μέτρα και αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την υλοποίηση του έργου.

Στην Εύβοια βρέθηκε και ο Ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας μετά από την πρόσκληση της ΟΝΕΔΕΒΙΑΣ, ο οποίος μάλιστα συμμετείχε σε πολιτική εκδήλωση και πραγματοποίησε συναντήσεις με την τοπική αστυνομική ηγεσία και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, όπου συζητήθηκαν κυρίως οι ελλείψεις προσωπικού και εξοπλισμού στην αστυνομία και η ανάγκη ενίσχυσης των σωμάτων ασφαλείας.

Και τώρα συνεχίζουμε με το Πασόκ Κινάλ, όπου Κατερίνα Καζάνη ανακοίνωσε την ένταξη στο πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2021-2027 της προμήθειας τριών νέων υπερηχογράφων για τις δημόσιες δομές υγείας της Εύβοιας. Ο νέος εξοπλισμός αναμένεται να διατεθεί στη Χαλκίδα, στο Αλιβέρι και στην Ιστιαία, ενισχύοντας την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε τρεις κομβικές περιοχές του νομού. Παράλληλα, κατέθεσε και δύο ερωτήσεις στη Βουλή για ζητήματα που αφορούν τα νοσοκομεία της Εύβοιας. Η πρώτη αφορά την υποστελέχωση της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Χαλκίδας. Η βουλεύτρια ζητά ουσιαστικά κίνητρα για την προσέλκυση ιατρών και προτείνει την ένταξη του νοσοκομείου στις άγονες περιοχές τύπου Β, ώστε να ενισχυθεί η στελέχωσή του. Η δεύτερη αφορά την αξιοποίηση κτηρίου που ανήκει στο νοσοκομείο της Κύμης στην παραλία της πόλης, με στόχο να αποκτήσει κοινωνική και αναπτυξιακή χρήση προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Συνεχίζοντας με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Σιμεών και Δίκογλου ανέλαβε μια σειρά κοινοβουλευτικών πρωτοβουλίων με αφορμή την απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Επανήλθε στο θέμα της διάσωσης και αποκατάστασης των δύο πύργων του Μύτικα, η ένταξη της αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της εφορίας αρχαιοτήτων για το 2026 χαρακτηρίζεται ως μια θετική εξέλιξη. Ωστόσο, ο βουλευτής τονίζει ότι απαιτείται ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, μια εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και η υλοποίηση του έργου, ώστε οι δύο ιστορικοί πύργοι να μην παραμένουν μόνο στο στάδιο των μελετών. Παράλληλα, σημείωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δεν απάντησε στα σχετικά ερωτήματα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων. Ακόμη, ο κ. Κεδικόγλου κατέθεσε ερώτηση προς το Υπουργείο Υγείας για τα προβλήματα λειτουργίας του ΕΚΑΒ, επικαλούμενος καταγγελίες εργαζομένων, οι οποίες κάνουν λόγο για ασθενοφόρα εκτός λειτουργίας λόγω βλαβών, έλλειψη στα ανταλλακτικά και υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών. Ζητά λοιπόν τα αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των ακινητοποιημένων ασθενοφόρων, την ηλικία του στόλου, τα κονδύλια συντήρησης και το χρονοδιάγραμμα ανανέωσης και προσλήψεων προσωπικού. Σε άλλη κοινοβουλευτική παρέμβαση του τώρα, ζητά εξηγήσεις για τις καθυστερήσεις στην ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι η αποθήκευση αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και την καλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα, ζητά την ενημέρωση για τις ζημιές που υπέστη η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Γαλατάκη στη Λίμνη από τους πρόσφατους σεισμούς και ζητά ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης.

0: Συνολικά λοιπόν, όπως παρατηρήσαμε, οι τελευταίες μέρες χαρακτηρίζονται από έντονη κοινοβουλευτική δραστηριότητα με παρεμβάσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Ας περάσουμε σε μια σύντομη μουσική ανάπαυλα και επιστρέφουμε με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο, επιστροφή στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη για τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΔΔΕ για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Ιουνίου. Σάββατο λοιπόν 28 Ιουνίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα σε δήμους και κοινότητες Εδιψού, Αρτεμισίου, Ιστιαίας και Ωρεών. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι στους δήμους Αυλίδος και Χαλκιδαίων και από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 στον Δήμο Ερέτριας. Ενώ στις 29 την Κυριακή αναμένεται διακοπή ηλεκτροδότησης από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4.30 το απόγευμα στον Δήμο Μεσαπίων.

ανακοίνωση για την κυκλοφορία στην πλατεία των οχημάτων στην πλατεία της Κύμης ανακοινώθηκε χθες, καθώς από σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου έως και την Κυριακή 30 Αυγούστου τίθεται σε πλήρη ισχύ απαγόρευση εισόδου, κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων στην πλατεία της Κύμης καθημερινά από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 12.30.

Ο καιρός σήμερα αναμένεται να είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις που τις απογευματινές ώρες αναμένεται να αυξηθούν πρόσκαιρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα του νησιού θα ενισχυθούν 6 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 20 έως τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Αυτές τις μέρες λοιπόν βρέθηκε στην Ερέτρια, όπου ο Δήμαρχος Νίκος Γουρνής έκανε λόγο για μια σταθερή και ουσιαστική συνεργασία με την περιφέρεια, επισημένοντας ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του Δήμου. Κατά την τοποθέτησή του παρουσίασε τα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ξεκινώντας από το έργο στο Μπαλόνι, τα εγγένεια του οποίου πραγματοποιήθηκαν αμέσως μετά τη συνεδρίαση, ενώ αναφέρθηκε και στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και σε εκείνα που προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του τώρα, ο κ. Σπανός στάθηκε ιδιαίτερα στα μεγάλα έργα υποδομών που αφορούν την Εύβοια. Όπως ανέφερε, η παράκαμψη Χαλκίδας βρίσκεται ήδη σε φάση κατασκευής, ενώ για την παράκαμψη Βασιλικού έχει ολοκληρωθεί η βασική μελέτη και προχωρούν οι συμπληρωματικές. Ιδιαίτερη αναφορά τώρα έκανε στη παράκαμψη Αμαρίνθου. Όπως εξήγησε, η υφιστάμενη μελέτη επικαιροποιήθηκε, ωστόσο κρίθηκε ότι δεν εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες της περιοχής. Επιλέξαμε να επενδύσουμε λίγο ακόμη χρόνο ώστε να προσθεθεί ένας κυκλικός κλάδος που θα καταλήγει στον Άγιο Κωνσταντίνο, πριν από την ακτίνη Ρέως. Έχουμε ήδη δεσμεύσει τους απαραίτητους πόρους και υπογράφεται η προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα παρουσιάστηκαν από τον Περιφερειάρχη και μια σειρά έργων που έχουν ολοκληρωθεί ή που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας. Μεταξύ αυτών, η ανάπλαση της παραλίας Αμαρίνθου, η παρεμβάση στον Σαρανταπόταμο, η ανακατασκευή γέφυρας αλλά και οι εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο της Ερέτριας, όπου ολοκληρώθηκε η αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου. Παράλληλα, ανέφερε πως εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση ύψους 1,21 εκατομμυρίων ευρώ για την ενοποίηση των μνημείων του αρχαιολογικού χώρου. Στον σχεδιασμό τώρα της επόμενης περίοδου φαίνεται να περιλαμβάνονται ακόμη η ανάπλαση της παραλίας και της πλατείας Σιρών στην Ερέτρια, έργα εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας, αλλά και έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν μέσω του νέου περιφερειακού προγράμματος ανάπτυξης.

Αντιπεριφερειάρχη Σέβιας Γιώργος Κυλαϊδίτης στάθηκε κυρίως στα έργα οδικής ασφάλειας και αντιπλημμυρικής προστασίας. Όπως σημείωσε, έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις για τις παρεμβάσεις σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου και προχωρούν σημαντικά τα αντιπλημμυρικά έργα με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Σαρανταπόταμο. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης του πρώην ειρηνοδικείου Κίμης και του ιστορικού κτηρίου Μιλονοπούλιο, ενώ προωθείται και νέο έργο αναβάθμισης στο πρώτο δημοτικό σχολείο Κίμης.

Μέσα στο σχεδιασμό της περιφέρειας εντοπίζονται και έργα αγροτικής οδοποιίας, η αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων σε Κίμη και Αλιβέρη και δράσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στα αναρχητικά πεδία των Μανικίων. Ξεχωριστή θέση, μάλιστα, καταλαμβάνει στον προγραμματισμό και το φράγμα Μανικίων Σέτας, για το οποίο φαίνεται να έχουν ολοκληρωθεί απαραίτητες μελέτες και οι αδειοδοτήσεις, με στόχο, όπως λέγεται, την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την κατασκευή του.

αντίστοιχη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε και στο Δήμο Μακρακόμης, όπου παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός της περιφέρειας για τη Φθιώτιδα. Πριν από τη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε και αυτοψία σε έργα που ολοκληρώθηκαν ή που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως είναι και η νέα γέφυρα τύπου Μπέλεϊ στον Σπερχιό, η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Μακρακόμης, αλλά και η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Σπερχιάδας, που εισέρχεται πλέον στη φάση υλοποίησης.

Τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο παρουσιάστηκαν και έργα υποδομών, πολιτισμού και κοινωνικής πολιτικής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αποπεράτωση της γέφυρας στον Ίναχο, η αποκατάσταση της γέφυρας Βίστριζας, η δημιουργία πολυχώρου στην κοινότητα Αργυρίων, η ανακαίνιση του πολιτιστικού κέντρου περιβολίου, αλλά και η συνέχιση της λειτουργίας του κέντρου κοινότητας Μακρακόμης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα έργα αποκατάστασης μετά τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ και στην πορεία των αποζημιώσεων προς τους πληγέντες. Ακόμη παρουσιάστηκαν και εκτεταμένες ασφαλιστικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται σε κρίσιμα τμήματα του οδικού δικτύου της περιοχής, με στόχο, όπως λέγεται, την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της καθημερινής μετακίνησης των πολιτών.

Προχωράει η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Κέντρου Υγείας Μακρακόμης με προϋπολογισμό τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και προβλέπεται και η προμήθεια ενός νέου ασθενοφόρου και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω του προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2021-2027. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και την επιδίωξη χρηματοδότησης του οδικού έργου Team Φριστόσα για Τριάδα, αλλά και την ανάπτυξη νέων ολοκληρωμένων χωρικών εκπαιδεύσεων στις ορεινές περιοχές και στον Σπερχιό, για τις οποίες και αναμένονται ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα.

0: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέρια. Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.
1: Ράδιο Αλιβέρια.

Επιστρέψαμε με την ανακεφαλαίωση της σημερινής τοπικής επικαιρότητας. Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων στρέφεται το ενδιαφέρον 12 συλλόγων και συλλογικότητων της Αυλίδας, οι οποίοι προγραμματίζουν δυναμική παρέμβαση σήμερα Παρασκευή με βασικό θέμα τη ρύπανση της περιοχής, όπου οι εκπρόσωποι των συλλόγων θα ζητήσουν σαφή εικόνα για την περιβαλλοντική κατάσταση της περιοχής, τόσο όσον αφορά και τις παράκτιες περιοχές. Στην τελική φάση βρίσκεται η λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, με τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης να έχουν ήδη εγκατασταθεί και στόχος να είναι η πλήρης λειτουργία της έως τις 10 Ιουλίου. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από το σεισμό της 7ης Ιουνίου. Τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας πραγματοποίησαν ελέγχους σε κοινότητες Ψαχνών, Κυπαρισίου και Καμαρίτσας, ενώ από σήμερα Παρασκευή ξεκινά ο επόμενος κύκλος αυτοψιών σε Άγιο Θανάσιο, Αμφιθέα, Κοντοδεσπότη, Πολιτικά, Τριάδα, Μακρυμάλη και Μαρκάτες. Στη Λάρνακα της Κύπρου βρέθηκε η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της πόλης και Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Κύπρου, Ανδρέα Βύρα, όπου συμφωνήθηκε επίσης η συνέχιση της συνεργασίας των δύο Δήμων, καθώς το Σεπτέμβριο η αντιπροσωπεία της Λάρνακας θα επισκεφθεί τη Χαλκίδα. Από τις 26 Ιουνίου έως τις 24 Αυγούστου επιστρέφει στην Κύμη το Φεστιβάλ της Τέχνης στα Αϊάματα, με θεματικό άξονα της μεταμορφώσης. Την απόφαση του να μην είναι υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εθνικές εκλογές ανακοίνωσε ο Αλέξανδρος Θεοδόρου, όπως ανέφερε σε δημόσια δήλωσή του, πρόκειται για προσωπική και συνειδητή επιλογή. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένου Νομού Ευβοίας ενέκρινε ομόφωνα την κατακύρωση του διαγωνισμού για την παλαιά γέφυρα Ευρύπου και ανέδειξε ανάδοχο για την αναβάθμιση των συστημάτων. Σε εκκρεμότητα εξακολουθεί να βρίσκεται η εφαρμογή του επιδόματος γέννησης στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου, παρά την ομόφωνη απόφαση που είχε ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2024, με το θέμα να επανέρχεται στη συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Συνεχίζονται οι δράσεις του φορητού ψηφιακού πλανηταρίου στον Δήμο Κύμης Αλιβερίου, με προβολές να πραγματοποιούνται στις 27 Ιουνίου στον Οξύλιθο, στις 28 Ιουνίου στο Βλονάρι και στις 29 στους Αγίους Αποστόλους από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ. Για το φθινόπωρο μετατίθεται η ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης της υψηλής γέφυρας Χαλκίδας, με τη μετάθεση να κρίνεται αναγκαία ώστε να αποφευχθούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Στις 8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγκαίνια του απολιθωμένου δάσους της Κερασιάς στο Δήμο Μαντουδιού Λίμνης Αγίας Άννας και στη τελετή αναμένεται να παραστεί η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Συνεχίζονται οι εγγραφές για τον 4ο δρόμο θυσίας Κακολύρη 1944 που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου στους Μαρτυρικούς Ταξιάρχες, με τους συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν σε δύο διαδρομές, στα 21,1 χιλιόμετρα και στα 4,7. Θα περάσουμε σε μουσική, σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και την κεντρική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
2: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
1: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
2: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
1: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
2: Ή θέλει επαγγελματία.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
4: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
1: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μας τώρα?
2: Επιτέλους, ναι!

0: Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου.
4: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Βρίσκεσαι στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Oliver 1. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM και στο ράδιο oliver1.gr. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η ώρα για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Ελλάδα σχεδιάζει την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, με την εκτόξευση να τοποθετείται χρονικά μέσα στην επόμενη διετία και τη διάρκεια της αποστολής να φτάνει έως και τις 3 εβδομάδες. Ο σχεδιασμός παρουσιάστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά και την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος από τον Ανδριανό Γολέμη. Η αποστολή αποτελεί μέρος της νέας εθνικής στρατηγικής διαστήματος με ορίζοντα το 2035 και στοχεύει στην ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στη διαστημική έρευνα και την καινοτομία.

Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσφεύγει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος του. Στην προσφυγή του υποστηρίζει ότι το ένταλμα είναι ασαφές ως προς τον χρόνο, τον τόπο και τις συνθήκες τέλεσης των πράξεων που του αποδίδονται, ενώ επισημαίνει ότι δεν προσδιορίζεται η εθνική δικαστική απόφαση του Βελγίου πάνω στην οποία βασίστηκε η έκδοσή του. Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος απορρίπτει πλήρως τις κατηγορίες και αμφισβητεί την ομιμότητα της διαδικασίας επικαλούμενος ελλείψεις στο δικαστικό έγγραφο των Βελγικών Αρχών.

Εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων πήραν αργά το βράδυ της Πέμπτης οι δύο χειριστές του αεροσκάφους που κατέπεσε στη λίμνη Αόου. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι πολύ καλή και η νοσηλεία τους έγινε αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους. Οι δύο άνδρες είχαν καταφέρει να εγκαταλείψουν έγκαιρα την άτρακτο και να βγουν κολύμποντας την όχθη, όπου δέχθηκαν βοήθεια από κατοίκους της περιοχής. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μετσόβου και ακολούθως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 43χρονος αλλοδαπός που σκότωσε την Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά της Κρήτης, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Ο ενοικιαστής της 45χρονης ομολόγησε το στιγερό έγκλημα, δηλώνοντας μετανιωμένος, και απολογήθηκε στο ανακριτικό γραφείο σήμερα για περισσότερες από 2 ώρες. Ενώ τόσο κατά την είσοδο στο δικαστικό μέγαρο που έγινε, το μέγαρο Χανίων, που έγινε με δρακόντια μέτρα ασφαλείας, όσο και κατά την έξοδό του, είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και γνωστοί της 45χρονης, αποκαλώντας τον κάθαρμα.

Ναι, εξέλιξη στην υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομιών, καθώς ανοίγουν οι τραπεζικιαστηρίδες βασικών κατηγορουμένων. Η ανακρίτρια κατά της διαφθοράς έλαβε άδεια από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ώστε να ελεγχθεί το περιεχόμενο των θηρίδων. Η αποδέσμευση αφορά αποκλειστικά τις συγκεκριμένες θηρίδες, προκειμένου τα ευρήματα να αξιολογηθούν μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας. Υπενθυμίζεται ότι μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης είχαν δεσμευτεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων, ενώ μέχρι στιγμής 6 άτομα έχουν προφυλακιστεί.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στην Αιγιάλια. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας ξεκαθάρισε ότι δεν μας έχει προκύψει κανένα στοιχείο που να εμπλέκει άλλο άτομο μέσα στον χώρο. Παρά το νέο δείγμα DNA που εντοπίστηκε στο όπλο του εγκλήματος και δεν ανήκει ούτε στα θύματα ούτε στον βασικό κατηγορούμενο. Όπως ανέφερε, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο κατηγορούμενος να προσπάθησε να αλλοιώσει τη σκηνή του εγκλήματος, ενώ συνεχίζεται και η εξέταση πρόσθετων ευρημάτων, μεταξύ των οποίων και το κινητό τηλέφωνο του 26χρονου θύματος.

Οριακές μεταβολές της βάσης εισαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων εκτεμά ο εκπαιδευτικός αναλυτής Γιώργος Χατζητέγας μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο αναμένονται μικρές πτώσεις, κυρίως λόγω των χαμηλών επιδόσεων σε αρχαία και ιστορία, χωρίς όμως σημαντικές αλλαγές στις νομικές σχολές. Αντίθετα, στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο προβλέπεται άνοδος στις υψηλόβαθμες πολυτεχνικές σχολές, καθώς οι επιδόσεις στη φυσική ήταν αισθητά καλύτερες σε σχέση με πέρυσι.

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, ανάμεσά τους και ο 17χρονος που έχει ομολογήσει ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 15χρονο μαθητή. Σε βάρος τους ασκήθηκαν κατά περίπτωση διώξεις για ανθρωποκτονία με δόλο, συμμετοχή σε συμπλοκή με χρήση όπλου που οδήγησε σε θάνατο, επικίνδυνες σωματικές βλάβες καθώς και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Οι κατηγορίες επιβαρύνονται από τις διατάξεις του αθλητικού νόμου καθώς η υπόθεση αποδίδεται σε οπαδικά κίνητρα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για τις απολογίες τους και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Ο 17χρονος υποστηρίζει ότι ο θανάσιμος τραυματισμός προκλήθηκε από ατύχημα.

Τριώρη προειδοποιητική στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα από τις 7 έως τις 10 το βράδυ οι ναυτικοί της ΠΕΝΕΝ στα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία της γραμμής της Ραφίνας. Η Ένωση διαμαρτύρεται για τις συνθήκες που επικρατούν στο λιμάνι, υποστηρίζοντας ότι ο αριθμός των πλοίων υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες του ελιμενισμού. Όπως αναφέρει, ενώ υπάρχουν θέσεις για περίπου 5 πλοία, σήμερα εξυπηρετούνται 11, με αποτέλεσμα συνεχείς μετακινήσεις και αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια. Παράλληλα, εκφράζουν ανησυχία, καθώς από την 1η Ιουλίου αναμένεται να προσθεθεί ακόμη ένα πλοίο στη συγκεκριμένη γραμμή.

τον δρόμο για την απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους, ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ρύθμιση προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγματος με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των συναρμόδιων Υπουργείων, ώστε στο μέλλον τα δημοτικά τέλη να πάψουν να εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα μάλιστα με τον Υπουργό, το νέο σύστημα εκτιμάται ότι θα μπορεί να εφαρμοστεί από τις αρχές του 2028.

Ισχυρό κύμα καύσων απλήτει μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρεθούν σήμερα αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Στη Γερμανία έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη, με τον υδράργυρο να φτάνει ακόμη και τους 41 βαθμούς, ενώ στη Γαλλία ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό από την έναρξη του καύσωνα ανέρχεται ήδη σε 55. Στη Βενεζουέλα συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι περισσότεροι από 49.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ οι διασώστες βρίσκονται μέσα στο κρίσιμο χρονικό διάστημα των πρώτων 48 έως 72 ώρων που θεωρείται καθοριστικό για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, προειδοποίησε ότι η ανθρωπιστική καταστροφή μπορεί να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερη από τα μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία, εκτιμώντας ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τις 100.000. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέριψε 660 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς καταρρύψεων από την έναρξη του πολέμου. Τα ντρόουνς εντοπίστηκαν σε περισσότερες από 10 ρωσικές περιφέρειες, μεταξύ αυτών η Μόσχα, η Κρυμαία, η Μαύρη Θάλασσα και η Αζοφική. Οι ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουνς μεγάλης εμβέλειας έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες με βασικούς στόχους ενεργειακές δομές της Ρωσίας.

0: Ας ακούσουμε τα νέα του ίντερνετ και μουσική και θα επιστρέψουμε με εξελίξεις από την πολιτική σκηνή της χώρας.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο Radio Aliveri 1 102,2 FM.
2: Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο όπου θα έρθει η υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
1: Ήταν το Internet Report

Παρασκευήρου σου στο μικρόφωνο, επιστρέψαμε στην εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη». Η πολιτική αντιπαράθεση φαίνεται να έχει ξεκινήσει ήδη, να εισέρχεται σε προεκλογική τροχιά, με την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εντείνουν τις παρεμβάσεις τους, αλλά και να διαμορφώνουν το πολιτικό τους αφήγημα εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Η κυβέρνηση επιλέγει να επενδύσει στην ανάδειξη του έργου της, επιχειρώντας να αναδείξει τις μεταρρυθμίσεις και τις παρεμβάσεις που, όπως υποστηρίζει, υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Με αφορμή μάλιστα τη συμπλήρωση 3 ετών από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του Ιουνίου του 2023, παρουσιάστηκε βίντεο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και κεντρικό σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε και συνεχίζουμε». Στο βίντεο πρωταγωνιστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ γίνεται αναφορά σε μειώσεις φόρων, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, στις παρεμβάσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σε μεγάλα έργα υποδομών, στην ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, στην παραλαβή της πρώτης φρεγάτας Μπελχάρα, στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και στην επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός σε πρόσφατη συνέντευξή του με αφορμή το Ράλι Ακρόπολης απάντησε με χιουμοριστική διάθεση σε ερώτηση για τον πολιτικό που θα επέλεγε ως συνοδηγό. Χαρακτηριστικά είπε: «Εύκολα θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ σίγουρα δεν θα ζαλιζόταν». Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση επιχειρεί να μεταφέρει στο δημόσιο διάλογο τη δική της ατζέντα, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση και παρουσιάζοντας τις πολιτικές της προτεραιότητες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, έθεσε ως βασικό πολιτικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών την ενίσχυση του κόμματός του, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή. Μιλώντας στην Earth News, ανέφερε ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και έχουμε μια πολιτική εικόνα Μητσοτάκη-Τσίπρα, νομίζω ότι θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω. Με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να προσθέτει ότι ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, τη συνέπεια και την αξιοπιστία είναι η επιλογή του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει πρόγραμμα, στελέχη και κουλτούρα διακυβέρνησης.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της διαφθοράς προϋποθέτει πολιτική αλλαγή και αποχώρηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, καλώντας τις προοδευτικές δυνάμεις να διαμορφώσουν κοινή κυβερνητική πρόταση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος συνεχίζει να προβάλλει τη θέση του για συνολική αλλαγή του πολιτικού και οικονομικού μοντέλου, με τον Γενικό Γραμματέα του Κόμματος Δημήτρη Κουτσούμπα να επαναλαμβάνει την ανάγκη για ριζικές αλλαγές στην οικονομία, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση, με νέους λαογέννητους θεσμούς πραγματικής δημοκρατίας και αιρετούς ανακλητούς εκπροσώπους, όπως δήλωσε.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υποστήριξε ότι τα πολιτικά κόμματα αναλώνονται σε αλληλοκατηγορίες, αφήνοντας, όπως είπε, στο περιθώριο τα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας, όπως είναι η ακρίβεια και η φτώχεια. Στην Πτολεμαΐδα τώρα, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, στάχθηκε κατά της παύσης λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, ζητώντας την παράταση του σημερινού καθεστώτος, ώστε, όπως ανέφερε, να εξασφαλιστεί φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια για τους πολίτες.

Στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έκανε λόγο για λοβιτούρες στις εκλογικές διαδικασίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενώ υποστήριξε ότι είναι η μόνη κοινοβουλευτική αρχηγός που βρίσκεται καθημερινά στα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα.

Στο μεταξύ, πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσε και η πρώτη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα μετά την ίδρυση του νέου πολιτικού του φορέα. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν επιστρέφει για προσωπική πολιτική δικαίωση, ούτε για να ηγηθεί της αντιπολίτευσης, αλλά όπως είπε, για να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, με στόχο τη διεκδίκηση της πρώτης θέσης στις επόμενες εκλογές. Φυσικά άμεση ήταν η απάντηση της κυβέρνησης, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να σχολιάζει τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν τρία ενδεχόμενα. Όπως ανέφερε, είτε ο πρώην Πρωθυπουργός εννοεί ότι πρέπει να ανακληθούν ήδη ψηφισμένα μέτρα, είτε αγνοεί τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, είτε επιδιώκει να οδηγήσει τη χώρα σε νέο δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και μέτρα λιτότητας. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να δώσει σαφείς απαντήσεις για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν οι οικονομικές προτάσεις που παρουσιάζει.

0: την ίδια ώρα, πολιτική παρουσία επιχειρεί να διαμορφώσει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία μάλιστα παρουσιάζει τη δική της στρατηγική εν ώψη των επόμενων εκλογών. Η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Θεανόκουφο Νικολάκου, δήλωσε ότι βασικός στόχος της παράταξης είναι η διακυβέρνηση της χώρας και όχι τα σενάρια συνεργασιών. Ας ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή της σήμερα στην Earth News.
1: Έχει να φέρει ως τίτλο το κυβερνός αριστεράς, έχει και συγκεκριμένους συνειρμούς.
2: Ναι. Φαίνεται, κυρία Κουφονικολάκου, όμως, το λέγαμε και πριν από λίγο με το κυβερνητικό ρεπορτάζ, ότι ένα πεδίο, μάλλον δύο είναι τα σημεία που η κυβέρνηση θα επισημάνει και ήδη το κάνει σε σχέση με το κόμμα σας. Το ένα είναι η αξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα. Ήδη από χθες έχουμε και την απάντηση για το πεδίο της εντιμότητας, ένα. Και το άλλο είναι το οικονομικό πεδίο. Το δεύτερο δε έχω να πω ότι έχει δημιουργήσει μία σύγχυση με δηλώσεις τελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης όλο αυτόν τον καιρό, που δεν κατάλαβα πώς ήρθαν, προφανώς από ερωτήσεις κάποιων συναδέλφων δημοσιογράφων που καλά κάνουν, αλλά αποδεικνύεται ότι μάλλον δεν είστε αρκετά έτοιμοι ή δεν ήσασταν αρκετά έτοιμοι να μπείτε σε λεπτομέρειες αυτού που λέμε του οικονομικού πεδίου, που αφορά τη φορολόγηση, που αφορά τον πλούτο, που ποια είναι η μεσαία τάξη πάλι. Εμένα προσωπικά, το έλεγα και στον αέρα χθες, με παραπέμπουν σε συζητήσεις του 19 όλα αυτά.
1: Αυτή την παραδοχή την κάνετε εσείς στο ερώτημά σας και εγώ δεν την αποδέχομαι, και δεν την αποδέχομαι για τους εξής πολύ απλούς λόγους. Πρώτον, σκέψεις και ιδέες τελεχών ακούγονται από όλα τα κόμματα. Εγώ σας καλώ να κοιτάξετε λίγο στην κατεύθυνση των δηλώσεων της κυρίας Διαμαντοπούλου, στην κατεύθυνση των δηλώσεων του κυρίου Κερίδη, στα γλωσσικά ολιστήματα, στα ηθικά τοπήματα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ δεν πρόκειται καν για τοπήματα, δεν μιλάμε για αξιολογότατα στελέχη, τα οποία μοιράζονται σκέψεις, παρόλα αυτά ο φορέας.
2: Καλά, δεν είναι να μοιραστούμε τις σκέψεις δημόσια, κυρία Κουφονικολάκου.
0: Παρουσιάζοντας λοιπόν τις οικονομικές προτεραιότητες του κόμματος, έθεσε ως βασικούς άξονες τη μείωση της φορολογίας, τη μισθωτή εργασία, την προστασία της μεσαίας τάξης, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους με έμφαση στην υγεία και την παιδεία, τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας μέσω του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης, καθώς και τη λήψη άμεσων μέτρων απέναντι στην ακρίβεια. Παράλληλα, προανήγγειλε εντατικοποίηση της οργανωτικής και προγραμματικής δουλειάς στους επόμενους μήνες, με στόχο την εξειδίκευση των πολιτικών προτάσεων έως τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τη διεύρυνση της διαβούλευσης με τους πολίτες σε όλη τη χώρα. Πάντως, όπως και να έχει, το πολιτικό σκηνικό αποκτά όλο ένα και πιο έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά, με την κυβέρνηση να επιμένει στην ανάδειξη του απολογισμού της και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επιχειρούν να διαμορφώσουν εναλλακτικές προτάσεις διακυβέρνησης, εντείνοντας σταδιακά την πολιτική αντιπαράθεση εν όψη φυσικά της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

0: περάσουμε σε μουσική. Θα ακολουθήσει το Σαν σήμερα και επιστρέφουμε με τα νέα από το εξωτερικό.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: 92,2 FM.
1: Μεγάλο βασανιστήριο πέρασαν οι fans των Rolling Stones στις 26 Ιουνίου του 2005 σαν σήμερα για να αγοράσουν εισιτήρια για τη συναυλία τους στο Hollywood. Ήταν τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία του rock and roll. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασε και η Celine Dion όταν το 2008 σαν σήμερα το εξώφυλλο του You Shoot Me All Night Long ψηφίστηκε ως το χειρότερο του κόσμου. Μεγάλο βασανιστήριο περνούσε στο γήπεδο όποιος είχε αντίπαλο το Δημήτρη Σαραβάκο που γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα και ρίχνε αρκετά χρονάκια στην Britney Spears, η οποία απέκτησε μέχρι και μουσείο στο όνομά της. Συγκεκριμένα, το μουσείο αυτό ιδρύθηκε στην πόλη που γεννήθηκε η Britney, στη Λουιζιάννα, το 2000 σαν σήμερα.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.

Επιστρέψαμε με τις εξελίξεις στο πεδίο των διεθνών ειδήσεων. Οι σχέσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία φαίνεται να εισέρχονται σε μια νέα φάση έντονης κινητικότητας, με επίκεντρο αυτή τη φορά τις αμυντικές ισορροπίες στα γεωπολιτικά παζάρια στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή, αλλά και το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης σε κρίσιμα εξοπλιστικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά εδώ και χρόνια.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή, οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρουν στο προσκήνιο σενάρια, εκτιμήσεις και πολιτικά μηνύματα που επηρεάζουν άμεσα την εικόνα των Αμερικανο-Τουρκικών σχέσεων. Ο Τραμπ, σε μια περίοδο που οι διεργασίες για πιθανή συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη παραμένουν σε εξέλιξη, επιλέγει συχνά διατυπώσεις που προκαλούν πολιτικό αποτύπωμα και αναλύονται εκτενώς από τους διπλωματικούς κύκλους. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η αναφορά του στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπου υποστήριξε ότι η Άγκυρα θα μπορούσε να εμπλακεί σε ενδεχόμενη σύγκρουση με το Ιράν, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «Ήταν ο ιδανικός υποψήφιος για να εμπλακεί στον πόλεμο με το Ιράν». Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ζήτησε από τον Ερντογάν να μην προχωρήσει σε τέτοια ενέργεια, παρουσία μάλιστα του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη αλληλουχία παρεμβάσεων του Αμερικανού Προέδρου, οι οποίες αφορούν τον ρόλο περιφερειακών δυνάμεων στο σύστημα ισορροπιών της Μέσης Ανατολής. Σε ορισμένες από αυτές, ο Τραμπ έχει επίσης αναφερθεί στο ενδεχόμενο εμπλοκής του μεταβατικού προέδρου της Συρίας σε ζητήματα που σχετίζονται με τον Λίβανο και τον αφοπλισμό της Χεσμπολάχ, προκαλώντας νέα ερωτήματα για το πώς η Ουάσιγκτον αντιλαμβάνεται την γεωπολιτική διαχείριση της περιοχής. Διπλωματικές πηγές και αναλυτές που παρακολουθούν τις εξελίξεις εκτιμούν ότι οι τοποθετήσεις αυτές δεν αποτελούν απαραίτητα συγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια, αλλά ενδέχεται να λειτουργούν ως εργαλεία πίεσης προς τους περιφερειακούς παίκτες. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διαπραγματεύσεων, όπου εμπλέκονται τόσο το Ιράν όσο και το Ισραήλ. Στο ίδιο περιβάλλον, η Τουρκία βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο των Αμερικανικών εκτιμήσεων, λόγω του ρόλου της στο ΝΑΤΟ, της επιρροής της στη Συρία, αλλά και της ευρύτερης στρατηγικής της παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, το πιο κρίσιμο και διαχρονικό ζήτημα στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Άγκυρας παραμένει το εξοπλιστικό.

Η υπόθεση των F-35 και των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 συνεχίζει να αποτελεί το βασικό παράγοντα τριβής μεταξύ των δύο χωρών. Παρά τα σήματα διακινητικότητας που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, το θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο στη

ένα για εξελίξεις στο εξοπλιστικό σκέλος. Με χαρακτηριστική του δήλωση ανέφερε, ο Ερντογάν είναι ένας ισχυρός άνθρωπος, αλλά έχει κάνει ό,τι του έχω ζητήσει. Ενώ άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν και πρωτοβουλίες που θα ικανοποιήσουν την τουρκική πλευρά.

Παρά τη ρητορική αυτή, το βασικό εμπόδιο παραμένει αμετάβλητο. Η παρουσία των S-400 στο τουρκικό οπλοστάσιο αποτελεί το κεντρικό σημείο διαφωνίας με την Ουάσιγκτον, καθώς το Κογκρέσο έχει διαμορφώσει σαφές νομικό πλαίσιο που απαγορεύει την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 χωρίς ουσιαστική διευθέτηση του ζητήματος. Από το 2019, όταν η Τουρκία προχώρησε στην παραλαβή των ρωσικών συστημάτων, οι Ηνωμένες Πολιτείες την απέκλεισαν από το πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς, ενώ παράλληλα τους επιβλήθηκαν και κυρώσεις. Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι η ταυτόχρονη χρήση S-400 και F-35 δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια κρίσιμων τεχνολογικών δεδομένων. Η Άγκυρα, από την πλευρά της, επιμένει ότι οι κυρώσεις ήταν πολιτικά αδικαιολόγητες και ότι η θέση της ως συμμάχου του ΝΑΤΟ δεν λήφθηκε υπόψη στο βαθμό που θα έπρεπε. Στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, λοιπόν, το Κογκρέσο παραμένει ο βασικός θεσμικός παράγοντας που περιορίζει την οποιαδήποτε προσπάθεια επαναπροσέγγισης. Νομοθέτες από διαφορετικά πολιτικά στρατόπεδα έχουν εκφράσει ανησυχίες για την πιθανή ενίσχυση της τουρκικής αεροπορικής ισχύος σε ένα περιβάλλον αυξημένης έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, με ειδική αναφορά και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Παρά τις αντιρρήσεις, βέβαια, η εκτελεστική εξουσία στην Ουάσιγκτον φαίνεται να διερευνά περιθώρια συμβιβασμού, ορισμένες δηλώσεις αξιωματούχων, αλλά και το άνοιγμα των συζητήσεων για τεχνικές εξαγωγές δείχνουν ότι η αμερικανική πλευρά επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτούς τους διάβλους με την Άγκυρα, χωρίς όμως να παρακάμπτει πλήρως το νομοθετικό πλαίσιο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Τουρκία επιχειρεί να διαπραγματευτεί ταυτόχρονα και την επάνωδό της στο πρόγραμμα των F-35 και την ενίσχυση της δικής της αμυντικής βιομηχανίας. Η στρατηγική της περιλαμβάνει την αξιοποίηση της ανάγκης εξυγχρονισμού της πολεμικής της αεροπορίας, αλλά και της επιθυμίας της Ουάσιγκτον να διατηρήσει την Άγκυρα σε τροχιά στενής συνεργασίας στο ΝΑΤΟ. Οι επόμενοι μήνες, λοιπόν, θεωρούνται κρίσιμοι για την εξέλιξη αυτής της σχέσης, με την πολιτική βούληση για επαναπροσέγγιση να είναι υπαρκτή, όμως οι θεσμικοί περιορισμοί στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο να καθιστούν κάθε συμφωνία σύνθετη και πολιτικά ευαίσθητη.

0: Αφού ακούσουμε τα μουσικά νέα της ημέρας, θα περάσουμε σε μουσική και επιστρέφουμε.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο single και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη για την ανακεφαλαίωση της σημερινής κεντρικής επικαιρότητας. Η Ελλάδα σχεδιάζει την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με την εκτόξευση να τοποθετείται χρονικά μέσα στην επόμενη διετία. Ο σχεδιασμός παρουσιάστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μετά και την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών από τον Ανδριανό Γολέμη. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσφεύγει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζητώντας την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος του. Στην προσφυγή του υποστηρίζει ότι το ένταλμα είναι ασαφές ως προς τον χρόνο, τον τόπο και τις συνθήκες τέλεσης των πράξεων που του αποδίδονται. Εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων πήραν αργά το βράδυ της Πέμπτης οι δύο χειριστές του αεροσκάφους που κατέπεσε στη λίμνη Αόου. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογήθηκε ο 43χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά και κρίθηκε προφυλακιστέως, καθώς σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και επιπλέον κατηγορίες. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομιών, καθώς ανοίγουν οι τραπεζικές θηρίδες βασικών κατηγορουμένων. Η αποδέσμευση αφορά αποκλειστικά τις συγκεκριμένες θηρίδες, προκειμένου τα ευρήματα να αξιολογηθούν μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, ενώ υπενθυμίζεται ότι είχαν δεσμευτεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων και μέχρι στιγμής 6 άτομα έχουν προφυλακιστεί. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στην Γιάλια. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας ξεκαθάρισε ότι δεν μας έχει προκύψει κανένα στοιχείο που να εμπλέκει άλλο άτομο μέσα στον χώρο. Όπως ανέφερε, εξετάζεται το ενδεχόμενο κατηγορούμενος να προσπάθησε να αλλοιώσει τη σκηνή του εγκλήματος. Οριακές μεταβολές στις βάσεις εισαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων εκτιμά ο εκπαιδευτικός αναλυτής Γιώργος Χατζητέγας μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο αναμένονται μικρές πτώσεις, στο δεύτερο προβλέπεται άνοδο στις υψηλόβαθμες πολυτεχνικές σχολές. Σε δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι 7 συλληφθέντες για τη φωνική εμπλοκή στην Καλυθέα, ανάμεσά τους και ο 17χρονος που έχει ομολογήσει ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 15χρονο μαθητή. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για τις απολογίες τους, οι οποίες επιβαρύνονται από τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, αφού η υπόθεση αποδίδεται σε οπαδικά κίνητρα. Ο 17χρονος υποστηρίζει ότι ο θανάσιμος τραυματισμός προκλήθηκε από ατύχημα. Τρίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα από τις 7 έως τις 10 το βράδυ οι ναυτικοί της Πενέν στα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία της γραμμής της Ραφίνας. Εκφράζουν ανησυχία καθώς από την 1η Ιουλίου αναμένεται να προσθεθεί ακόμη ένα πλοίο στη συγκεκριμένη γραμμή, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες ελιμενισμού σύμφωνα με την Πενέν. Τον δρόμο για την απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους ανοίγει η νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, το νέο σύστημα εκτιμάται ότι θα μπορεί να εφαρμοστεί από τις αρχές του 2028. Ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρεθούν σήμερα αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Στη Γαλλία, ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό από την έναρξη του καύσωνα ανέρχεται ήδη σε 55. Στη Βενεζουέλα συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων μετά από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι περισσότεροι από 49.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ οι διασώστες βρίσκονται μέσα στο κρίσιμο χρονικό διάστημα των πρώτων 72 ωρών. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέριψε 660 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη και σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς καταρρύψεων από την έναρξη του πολέμου. Οι ουκρανικές επιθέσεις με τα ντρόνς μεγάλης εμβέλειας έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες με βασικούς στόχους ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας.

Ήταν η εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβέρι 1. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Αλιβέρι 1, στους 102 και 2 στα FM και στο ράδιο αλιβέρι1.gr. Σήμερα το βράδυ στις 10 έρχεται ο Χρήστος Μπηλιός με την τελευταία εκπομπή της σεζόν για το Ιώδες του Φάσματος. Φυσικά, Σάββατο και Κυριακή το απόγευμα στις 7, The History Podcast με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Στις 8.30 το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν και για το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Και στις 9 ακολουθεί το «Θα σου πω ένα παραμύθι» με την Αναστασία Καραγιάννη.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, ένα συν ένα δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρη 1.

μια αλήθεια μες στις αυταπάτες και μια αγκαλιά να με γιατρέψει από θανάσιμες αγάπες. Έχω ανάγκη να βουλιάξω μέσα στο πιο βαθύ σου βλέμμα, απ' την αλήθεια να τρομάξω και να φουντάρω.

κι έτσι για πάντα θα σαλπάρω στην πλάτη του δικού σου ανέμου. Σαν να σου μόρκος θα σε πάρω που δεν θα πάταγα

Thank you.

Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

weeks and a best weeks and as I've been Θα υπέχτε στο βράδυ μια ψυχή.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

καρδιά μας, Χριστέ. Άδεια μου αγκάλια, Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα, Χριστέ.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Μεγάλο βασανιστήριο πέρασαν οι fans των Rolling Stones στις 26 Ιουνίου του 2005 σαν σήμερα για να αγοράσουν εισιτήρια για τη συναυλία τους στο Hollywood. Ήταν τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία του rock and roll. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασε και η Celine Dion όταν το 2008 σαν σήμερα το εξώφυλλο του You Shoot Me All Night Long ψηφίστηκε ως το χειρότερο του κόσμου. Μεγάλο βασανιστήριο περνούσε στο γήπεδο όποιος είχε αντίπαλο το Δημήτρη Σαραβάκο που γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα και ρίχνε αρκετά χρονάκια στην Britney Spears, η οποία απέκτησε μέχρι και μουσείο στο όνομά της. Συγκεκριμένα, το μουσείο αυτό ιδρύθηκε στην πόλη που γεννήθηκε η Britney, στη Λουιζιάννα, το 2000 σαν σήμερα.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
4: Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Ψάχνεις ασφάλεια? Ψάχνεις επιλογές? Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
2: Το φάι είναι έτοιμο. Τι φάι?
3: Κατσικάκι με πατάτες, εδώ κοιτάξτε καλέ.
1: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμ.

Τοποθετείτε τις κηδονάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία. Από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ωραία το είπατε εσείς. Μπράβο. Αλφα. Θα μπορείτε αν θέλετε από αύριο να λέτε στους φίλους σας τραγούδισα στο Μέγαρο.
1: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
2: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
1: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
2: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
1: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
2: Ή θέλει επαγγελματία.
3: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
4: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
1: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
2: Επιτέλους, ναι!
5: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

γειτονιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στου 16 παγωμένου εφιάλτε. Κάτι απρόσωπα λαμπάκια τη νυχτό δανείζει. Σαν υδρο ανέρα στου αντάρτε. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί τη τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

0: ξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι, μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο.

Μιας και μια νύχτες ανοιχτά τις οικουμένης. Αλυσοδεμένος πολικός αστέρας. Αφήνα τους άλλους να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μη με δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου η πατρίδα.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω. Κάτι να σε ρωτήσω και θα σ' αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις. Να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ. Μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαν μποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ειδικεύεται στα χάδια. Μακιγέρ θα με τα βράδια. Θα γονεσαι σερ με κοντέρ που με

καλά. Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα στα μάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινόα κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτο και κρύφτο. Ηλία ρίχτο και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

πιστεύω, ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος, φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανένα μυστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Και ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Και η καλύτερη η ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα, μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία, αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δε φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και πέντε μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

όμως έφτασα μέχρι εδώ. Πέρασε όλο αυτό το πηχτό σκοτάδι του χρόνου. Μεγάλο παιδί πια, περπάτησε. Με βρήκε απροετοίμαστο. Με ένα παλιό νούμερο τηλεφώνου.

Και πώς να σε βρω? Τι κάνεις? Ομόρφινες? Πάχινες? Άλλαξες ιδέες? Πήγες αλλού? Σήμα κανένα.

σήμα κανένα. Μόνο κάποια τυχαία συνάντηση στους μεγάλους δρόμους, στη σταδίου ας πούμε. Πρωί και αγουροξυπνημένοι, χωρίς ευφυΐα, με μισό μυαλό, να ψάχνουν.

ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων.

0: from their album Synchronicity, The Police, and Every Little Breath You Take.
1: Μια όμως που μιλήσαμε αρκετά.
2: Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης στο σώμα.

αναμάκρανε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά, μα δεν σε είχα.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρια. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Παρασκευή βράδυ, Ράδιο Ολιβέρι 1, με την καλησπέρα μας και την αντίστοιχη ερμηνευτική καλησπέρα βέβαια του Neil Diamond, Sweet Caroline, οι όδες του φάσματος, Ράδιο Ολιβέρι 1, 102.2 στα FM και να που φτάσαμε απόψε σιγά σιγά στο τέλος ακόμα μίας ραδιοφωνικής διαδρομής. Μιας διαδρομής που δεν θα την κλείσουμε με θόρυβο αλλά με ονόματα και μάλιστα γυναικεία. Γυναικεία ονόματα που έγιναν τραγούδια, αναμνήσεις, αφιερώσεις, ιστορίες, πρόσωπα αληθινά ή φανταστικά.

Απόψε λοιπόν ο τίτλος σχεδόν κάθε στάση αυτού του ταξιδιού είναι και ένα γυναικείο όνομα, άλλοτε μία γυναίκα που ενέπνευσε τον ερμηνευτή, άλλοτε μία ανάμνηση που κράτησε ο στιχουργός, άλλοτε ένας έρωτας που δεν τελείωσε ποτέ και άλλοτε μία μορφή που πέρασε μέσα από την μελωδία και έμεινε για πάντα.

Το ταξίδι μας θα είναι μέσα από τα 50s, 60s, 70s, 80s και 90s, με τραγούδια που αγαπήθηκαν από όλο τον κόσμο, μπαλάντες, soft rock στιγμές, ιταλικό και γαλλικό άρωμα, αλλά και soul ευαισθησία. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Και μείνετε εδώ, μέχρι τα μεσάνυχτα θα παρελάσουν πολλά και σημαντικά γυναικεία ονόματα.

Αυτή λοιπόν είναι η Marillion, το υπέροχο δικό του σκέιλι, από εκείνες τις μπαλάδες των 80's που κουβαλούν τύψεις, τρυφερότητα και μια χαμένη αγάπη. Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος ουσιαστικά εμπνεύστηκε το τραγούδι από παλιές σχέσεις και αναμνήσεις. Το όνομα Κέιλι έγινε σχεδόν σύμβολο μιας γυναίκας που απλά δεν ξεχάστηκε ποτέ. Όπως έτσι και εμείς δεν ξεχάσαμε αυτά τα τραγούδια. Αχ, τι μας κάνετε εσείς οι γυναίκες, πώς να σας ξεχάσουμε, πώς.

Ένα τραγούδι αφιερωμένο και τραγουδισμένο από τον Steve Perry, τον Journey, και αφιερωμένο στην Sherry, στη σύντροφό του εκείνη την περίοδο. Κυκλοφορεί το 1984 και έγινε μεγάλη προσωπική του επιτυχία. Είναι ένα τραγούδι γεμάτο πάθος, με την ένταση ενός ανθρώπου που τραγουδά όχι απλώς σε ένα μικρόφωνο, αλλά κατευθείαν σε ένα πρόσωπο.

Απόψε λοιπόν αποχαιρετούμε την φετινή σεζόν με 31 τραγούδια. Τραγούδια για γυναίκες, για μνήμες, για έρωτες, για απουσίες, για πρόσωπα που μπορεί να έφυγαν, αλλά δεν χάθηκαν ποτέ, τουλάχιστον από την μουσική. Χρήστος Μπίλιος, μέχρι και τα μεσάνυχτα, οι όδες του φάσματος Ράδιο Αλιβέρι 1, φτάνοντας πια στην τελευταία Παρασκευή για τον μήνα Ιούνιο.

η ταινία Mambo Kings, η επιτυχία Beautiful Maria of My Soul, στην ερμηνεία βέβαια Ήλος Λόμπος. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για μία από τις πιο αισθαντικές Latin μελωδίες. Στην ιστορία της ταινίας είναι το τραγούδι ενός άνδρα για τη μεγάλη του αγάπη την Μαρία.

Beautiful Maria of My Soul, ένα τραγούδι που έχει εκείνο το μείγμα νοσταλγίας, λατινικής φλόγας και κινηματογραφικού ρομαντισμού, που κάνει μια μελωδία απλά να μοιάζει ως ανάμνηση.

Εδώ λοιπόν την σειρά παίρνουν οι Boston και η δική τους Amanda. Μία επιτυχία που κυκλοφόρησε το 1986 και βέβαια ανέβηκε ξεκάθαρα στην κορυφή των αμερικάνικων charts. Μία καθαρή power ballad από αυτές που γράφτηκαν για να ακουστούν πολύ δυνατά στο ραδιόφωνο, αλλά να μείνουν χαμηλά στην καρδιά. Γυναίκες, κυρίες μου, έχετε την τιμητική σας απόψε.

γιατί πολύ απλά κάποιος άνδρας σκέφτηκε, εμπνεύστηκε και έγραψε ένα τραγούδι με το δικό σας όνομα. Κάνοντας λοιπόν ένα flashback τουλάχιστον 5 δεκαετίες πίσω, βρήκαμε αυτά τα τραγούδια που μιλούσαν για εσάς και μόνο για εσάς.

Αυτή λοιπόν είναι η απόψινή soul πινελιά μας. Έμα, Έμα, Έμελι. Για τους hot chocolate. Μην το επιχειρήσετε, να πιείτε δηλαδή μια ζεστή σοκολάτα μέσα στο καλοκαίρι, θα το μετανιώσετε πικρά.

Οι hot chocolate ακούγονται καλύτερα καλοκαίρι παρά πίνονται. Έμα, τραγούδι με δραματική δύναμη. Πίσω από την γλυκιά αυτή μελωδία θα σας πω ότι κρύβεται μια ιστορία φιλοδοξίας, ματέωσης και ενός τραγικού τέλους. 1974 και ήταν μία από τις επιτυχίες που ξεχώρισε από την πρώτη της ακρόασης.

Εδώ λοιπόν έρχεται μία Σουζάν, ερμηνευμένη από τον Φιλ Μαντζανίρα, τον κιθαρίστα των Roxy Music. Ένας σπουδαίος ερμηνευτής και κυρίως ένας σπουδαίος μουσικός παραγωγός που είχε εκείνο τον εκλεπτισμένο πάντα ήχο και τον ατμοσφαιρικό τρόπο να χτίζει τραγούδια.

0: Είμαστε στα 1987, άλλωστε κάθε τραγούδι μας ταξιδεύει σε μία δεκαετία και σε μία χρονιά. Αυτό είναι το μαγικό με την μουσική. Και ενώ τελειώνει το τραγούδι, να σας πω συμπληρωματικά ότι το Σουζάν ουσιαστικά φέρνει εκείνη την κομψότητα των 80's, ένα ροκ αίσθημα και μια μελωδία που δεν βιάζεται να εντυπωσιάσει, αλλά πολύ απλά σε κερδίζει αθόρυβα. Και τι λέγατε, να γυρίσουμε πίσω το χρόνο πάρα μα πάρα πολύ. Θα φτάσουμε στα 1960.
1: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

να πεις στην Λόρα ότι την αγαπώ, τα δει Έφη Ρέι Πέτερσον. It was just for Laura, he lived and died alone. Από το μακρινό 1960, αυτό που εγώ έχω να πω είναι ότι συμπληρώσαμε το πρώτο ημίωρο εκπομπής. Πάμε σε σήμα σταθμού και επιστρέφουμε στο αφιέρωμά μας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
0: Στους 102,2. Και στο www.radioaliveri.gr. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Radio Liberiana 102 και 2 στα FM, βράδυ Παρασκευής, η τελευταία Παρασκευή για τον μήνα Ιούνιο. Απόψε το τελευταίο ιώδες για την σεζόν 25-26, αφιερωμένο σε γυναικεία ονόματα που έγιναν πολύ μεγάλες μουσικές επιτυχίες.

Εδώ λοιπόν η Ιωσήφινα, η Τζόζεφιν, δεν είναι γυναίκα του Κρις Ρία, είναι η κόρη του. Γι' αυτό λοιπόν το τραγούδι έτσι αποπνέει μία ήρεμη και τρυφερή άβρα. Κυκλοφόρησε το 1985 και έγινε ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του δημιουργού, του Κρις Ρία. Ξέρετε, δεν είναι ερωτική μπαλάντα με την κλασική έννοια, είναι περισσότερο αγάπη, είναι περισσότερο μάλλον τραγούδι αγάπης και πιο βαθιάς οικογενειακής σημασίας. Λοιπόν, αν μπήκατε αυτή τη στιγμή στην παρέα μας, καταρχήν καλώς ορίσατε, κατά δεύτερον εμείς έχουμε ξεκινήσει λίγο μετά τις 10 ένα αφιέρωμα, το τελευταίο αυτής της σεζόν, ένα αφιέρωμα σε τραγούδια που ο τίτλος τους είναι ένα γυναικείο όνομα. Και έρχεται η Γαλλία. Πάμε έτσι λίγο πιο δυτικά από τη χώρα μας. Ο περίφημος Κριστόφ και το 1965, ας το θυμηθούμε ξανά.

Μας είχαμε πει για τον Κριστόφ και για αυτό το τραγούδι. Είναι λίγα. Είναι λίγα μπροστά σε αυτήν την μελαγχολική του απλότητα. Ένα όνομα, η Αλίν, μία κραυγή και μία ανάμνηση. Ο Κριστόφ δεν χρειάστηκε και πολλά πράγματα για να φτιάξει ένα τραγούδι που μοιάζει απλά με ασπρόμαυρη φωτογραφία. Η Αλίν, η δική του, η δική μας, για ένα τραγούδι σταθμό στα 1965. Από εκείνα τα τραγούδια που όσα χρόνια και αν περάσουν, όσες δεκαετίες και αν περάσουν, δεν πρόκειται ποτέ να ξεθοριάσουν. Από το 1965, 20 χρόνια μετά, στο 1985. Και ο διοπτροφόρος καλλιτέχνης που ακούει στο όνομα Elton John έρχεται με την δική του Nikita.

Όσοι βέβαια έχετε δει το αντίστοιχο βίντεο κλιπ, θα έχετε παρατηρήσει τα υπέροχα, τα εκπληκτικά μάτια μιας αξιωματικού του στρατού σε ένα τραγούδι που ουσιαστικά εστιάζεται στην εποχή του ψυχρού πολέμου και μιλάει για έναν έρωτα που δεν μπορεί να περάσει τα σύνορα. Η γυναίκα με τα εκπληκτικά μπλε μάτια είναι η Νικήτα, ο ερμηνευτής εδώ ο Έλτον Τζον και η στίχη του πολύ καλού του φίλου Μπέρνι Τόπιν φτιάχνουν μια ιστορία απόστασης αλλά δυστυχώς και αδυναμία.

την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας στον Γαλατά Τριζινία, στην Κέτη, την Ατάσα, τον Μανώλη και τη Ζέτα. ...1985 αυτή η επιτυχία και θα γυρίσουμε πάλι ακόμα πιο πίσω και θα πάμε ακριβώς την τελευταία χρονιά στην δεκαετία του 50. Και ήταν το 1959 και βέβαια η Αφροδίτη, η Αφροδίτη του Φράνκι Άβαλον.

0: I promise that I always will be true. I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall.
1: 1959, η εποχή των Teen Idols, η εποχή των ρομαντικών ευχών, των ορχιστρικών εισαγωγών, και ο Φράνκι Άβαλον τραγουδά την Venus σαν απευθύνεται σε θεά, ζητώντας της την ιδανική αγάπη. Ένα τραγούδι τόσο αθώο και τόσο γλυκό συνάμα. Εδώ θα κάνουμε μία μικρή στάση στο αφιέρωμά μας, μία καλοκαιρινή στάση. Η Cool and the Gang για τη συνέχεια. Το Cherries που μας θυμίζει απόλυτα ότι είμαστε στο καλοκαίρι.

Αυτός ο υπέροχος ήχος στην εισαγωγή του τραγουδιού από Γλάρους, από τον Κυματισμό. Αυτή λοιπόν είναι μία δική μας καλοκαιρινή μικρή ραδιοφωνική σφήνα, έτσι σαν υπενθύμηση. Σαν μία υπενθύμηση ότι πριν φύγουν οι στιγμές πρέπει να τις ζούμε. Να τις ζούμε λίγο πιο αργά, λίγο πιο γλυκά, λίγο πιο συνειδητά.

Αυτή λοιπόν είναι η Starship της δεκαετίας του 80. Περνώντας από 2 και 3 διαδοχικές ονομασίες, κατέληξαν σε αυτήν την μορφή με ηγέτιδα την Grace Slick.

1986, μεγάλη επιτυχία για το συγκρότημα και μία από τις μεγαλύτερες εκείνης της χρονιάς. Εδώ το όνομα Σάρα ακούγεται σαν αποχαιρετισμός, σαν μία σχέση που τελειώνει αλλά δεν σβήνει. Από εκείνες τις μπαλάντες που τα 80's ήξεραν πολύ καλά να τις κάνουν μεγάλες, φωτεινές και συγκινητικές. Αφήνουμε λοιπόν τους Αμερικανούς Starship, αφήνουμε την Αμερική. Έρχομαστε πιο ανατολικά, από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, πάλι στην Ευρώπη και κατηφορίζουμε λίγο νοτιότερα. Επιστρέφοντας στην Γαλλία, με αφορμή το Μισελ.

0: moque de moi.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο Ζέρα Λένομαν, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της γαλλικής σανσόν. Χαρίζει στο Μισελ μία αθότητα σχεδόν παιδική. Κυκλοφόρησε στα μέσα της δεκαετίας του 70, ακριβώς στα 1976, και θυμίζει πάντα έναν πρώτο έρωτα, ένα πρόσωπο από τα σχολικά σχεδόν χρόνια. Και θα φτάσουμε στο ακριβώς της ώρας με την Κλέρ. Την Κλέρ του Γκίλμπερτο Σάλιβαν.

0: κάθε τραγούδι κρύβει μία ιστορία. Εδώ λοιπόν η ιστορία είναι η εξής, πολύ μικρή αλλά σημαντική. Ότι η Κλέρ δεν ήταν ερωτική φιγούρα, αλλά ένα μικρό κορίτσι, κόρη του μάνατζερ του Gilbert O'Sullivan, για την οποία ο ίδιος έγραψε αυτό το τραγούδι με μία παιχνιδιάρικη τρυφερότητα. Ένα τραγούδι φωτεινό, αθώο, σχεδόν χαμογελαστό. Άρα έρθει η ώρα να σας θυμίσουμε που είστε συντονισμένοι.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Radio Alliberi 102,2 FM.
0: Και όσο θα προχωράει ο χρόνος, όσο θα πηγαίνουμε προς τις 12, εκεί που θα σας πούμε και το οριστικό αντίο μας, οι μελωδίες θα γίνονται ακόμα πιο συναρπαστικές. Να η σειρά του Μπάρι Μάνιλο, ανοίγοντας την δεύτερη ώρα εκπομπής.

Είναι ένα τραγούδι επιστροφής μεταμέλειας και μιας αγάπης που ο αφηγητής καταλαβαίνει ίσως αργά. Όσο για το επόμενο τραγούδι, είναι μια επιλογή της Βούλας και βέβαια σαν τέτοια θα της την αφιερώσουμε. Ενρίκο Μασίας, Μελίζα.

0: Αυτός λοιπόν είναι ο Ενρίκο Μασίας, ο Γαλλο-Αλγερινός στάρ, που τα τραγούδια του πάντα είχαν μία μεσογειακή ζεστασιά.
1: Μελίζα.
0: Εδώ το Μελίζα φέρνει μία... Πώς να το πω, έχει μάλλον καλύτερα ένα γαλλικό αλλά και αντίστοιχα ένα ανατολίτικο άρωμα που χαρακτηρίζει την πορεία του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι είναι βαθιά δεμένος με τις μνήμες της Μεσογείου και εδώ το τραγούδι ακούγεται σαν μία νοσταλγία για τα όμορφα που συνήθως χάνονται στο πέρασμα του χρόνου. Και αν είπαμε τόσα πολλά και διθυραμβικά για τον Ενρίκο Μασίας, τι να πούμε για τον επόμενο καλλιτέχνη που συμβαίνει να είναι Έλληνας. Ντέμις Αρτέμις Ρούσος. Μαρί Τζολί.

Ένας ήταν και μοναδικός. Και πάντα έδινε σε κάθε τραγούδι και σε κάθε ερμηνεία του σχεδόν μία ονειρική διάσταση. Από τότε που τον πρωτογνωρίσαμε με τον Λουκά Σιδερά και τον Βαγγέλη Παπαθανασίου στους Aphrodite's Child και αργότερα όταν ακολούθησε στην δεκαετία του 70 την δική του προσωπική καριέρα. Η Μαρή Τζολή είναι μία φιγούρα σχεδόν παραμυθένια.

0: Μαρή Τζολί, Ντέμις Ρούσος και τελευταίο Ιώδες του Φάσματος μέσα από το αγαπημένο σας Ράδιο Αλιβεριένα στους 102 και 2 στα FM για την πόλη του Αλιβερίου και την ευρύτερη περιοχή και βέβαια διαδικτυακά παντού στο κόσμο οπουδήποτε φιλοξενείται ραδιοφωνικό προϊόν. www.radioaliveri.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή απλά γράψτε στα ελληνικά στο Google στην περιοχή αναζήτησης Radio Αλιβέρι, βρείτε μας, περιηγηθείτε στο site μας, θα βρείτε εκπομπές και άλλων παραγωγών που με πολύ φροντίδα, αγάπη και επιμέλεια δημιουργούν άρθρα, συνεντεύξεις και βέβαια την καλύτερη μουσική. Να, σαν και αυτό που μόλις ξεκίνησε. Ιταλία μεριά, Νίκο Φιντένκο.
1: I giorni grigi sono le lunghe strade silenziose di un paese deserto e senza cielo.

0: Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi.
1: 1964 και ο Νίκο Φιντέγκο μας ταξιδεύει στην Ιταλία των 60's.
2: A casa di rene si canta, si ride, c'è gente che viene, c'è gente che va.
1: Εδώ η μελωδία, ο ρομαντισμός και το σινεμά συναντιόνται με μια εξαιρετική φυσικότητα. Και το σπίτι της Ρένας δεν ήταν ένα απλό σπίτι, είχε έναν πολύ βαθύτερο συμβολισμό. Ήταν οίκος ανοχής, με ό,τι αυτό μπορεί να σήμαινε για την τότε εποχή, όπου τα πάντα ήταν δύσκολα. Και παραμένουμε στην Ιταλία, γιατί την αγαπάμε, και αυτήν και τους ερμηνευτές της.

η Τερέζα του Σέρτσιο Ενρίκο. Εδώ στην ιταλική της εκδοχή, γιατί το έχει τραγουδήσει και στα ελληνικά, παρακαλώ. Μία χρονιά μετά το Ακάζα Ντιρένε. Στα 1965.

Εδώ λοιπόν το Τερέζα έχει μία απλότητα και μία λεπτότητα που χαρακτήριζε την ιταλική καντσόνε της δεκαετίας του 60. Ξέρετε, δεν φωνάζει το συνέστημα, απλά το αφήνει να περάσει ήσυχα, σαν μια κουβέντα που λέγεται «Αργά το βράδυ». Από το σπίτι της Ρένας στην Τερέζα και από εκεί στην Τζούλια. Απλά εδώ δεν θα πω περισσότερα, σας αφήνω στην ερμηνευτική δυνότητα του David Sercamp.

απίστευτες φωνητικές οκτάβες και βέβαια το φλάουτο έχει την τιμητική του, η Pavlov's Dog, το Julia, μέσα από το υπέροχο άλμπουμ με γενικό τίτλο Pampered Menial του 1975.

0: Ιωδές του φάσματος, Χρήστος Μπίλιος, Ράδιο Λιβέρια, ένα Παρασκευή βράδυ, τελευταία για τον μήνα αυτόν. Και βέβαια η τελευταία εκπομπή για την σεζόν 25-26. Αυτό που διαλέξαμε σαν αφιέρωμα είναι πολύ απλά, ότι θέλαμε να θυμίσουμε απόψε. Τραγούδια που στον τίτλο τους υπάρχει ένα γυναικείο όνομα, ονόματα που έγιναν μελωδίες και πρόσωπα που έγιναν ιστορίες. Αναμνήσεις που ουσιαστικά βρήκαν θέση σε στίχους και νότες. Έχουμε 35 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Μείνετε εδώ, στο Ράδιο Λιβέρια 1. Γιατί κάθε επόμενο όνομα σίγουρα κρύβει την δική του μικρή ιστορία. Δεύτερη και τελευταία καλοκαιρινή στάση. Για ένα κατεξοχήν καλοκαιρινό τραγούδι. Με χιλιάδες αναμνήσεις από πίσω του.
1: Monaco. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes. Mes mains brûlent ta peau.

0: Monaco. 28 degrés à l'ombre. Tu ne dis plus un mot. J'éteins ma cigarette. Il fait encore plus chaud. Tes lèvres ont le goût d'un fruit sauvage. Et voilà, comme une vague blonde, tu m'emportes déjà.
1: Ne dis rien, l'amour est au-dessus de moi.
2: Η δεύτερη και τελευταία για απόψε μουσική μας στάση, αφήνοντας λίγο το αφιέρωμα με τα γυναικεία ονόματα σε τίτλους τραγουδιών. Εδώ μιλάμε για το Μονακό, 28 βαθμοί υποσκιάν, έτσι είναι ο τίτλος. Και ξέρετε, είναι από εκείνα τα τραγούδια που δεν τα ακούς, απλώς τα βλέπεις, κιανή ακτή, ζέστη, κομψότητα, θάλασσα και ένα ποτήρι κρασί στο χέρι. Μία αίσθηση ουσιαστικά αργού, νοχελικού καλοκαιριού.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα.
2: Δεν θα ξεφύγουμε γεωγραφικά σχεδόν καθόλου. Μιλήσαμε για κιανή ακτή και Μονακό και παραμένουμε στην Γαλλία. Σε μισή ώρα μεσάνυχτα, μέχρι τότε τουλάχιστον 5 τραγούδια στην παρέα μας. Και ξεκινάμε με τον Johnny Hallyday.

Η χαρακτηριστική βραχνάδα στην φωνή του τον έκανε άμεσα αναγνωρίσιμο όχι μόνο στην Γαλλία αλλά και πολύ έξω από αυτήν. Σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Ένας μεγάλος Γάλλος rock star, Johnny Hallyday.

Η λυπημένη Λίζα, πέρα από λυπημένη, υπήρξε και μια από τις κορυφαίες επιτυχίες του Cat Stevens. Θα την βρείτε στο άλμπουμ με γενικό τίτλο Tea for the Tillerman του 1970. Ένα από τα πιο ευαίσθητα και μελαγχολικά του τραγούδια, άλλωστε τέτοιος ήταν στην προσωπική του ζωή.

ήξερε πάντα ο Στίβενς να δημιουργεί ένα πορτρέτο μοναξιάς με τα τραγούδια του, τα οποία είχαν συνοδεία κυρίως το πιάνο, την κιθάρα, την δική του φωνή και βέβαια πολύ σιωπή ανάμεσα στις νότες.

Με το αφιέρωμα δεν έχουμε τελειώσει. Λογικό είναι χρονικά, είμαστε σχεδόν 12 παρά 20, αλλά δεν έχουμε τελειώσει και με την γειτονική μας Ιταλία. Το ένα τραγούδι φέρνει το άλλο, το κάθε γυναικείο όνομα είναι ξεχωριστό και έχει την δική του δυναμική, όπως και την δική του μικρή ή μεγάλη ιστορία.

Πόσο δυνατή ερμηνεία, και μιλάμε για τον Ρικάρντο Κοτσάντε, όχι τον πρόσφατο, εκείνον που οι περισσότεροι έμαθαν στη δεκαετία του 90, αλλά εκείνον του 1976. Η Μαργαρίτα, η δική του Μαργαρίτα, ακόμα και τώρα, αποτελεί την πιο εμβληματική του ερμηνεία. Εδώ η Μαργαρίτα είναι μία γυναίκα, μία ιδέα, ένας έρωτας, ένα φως. Ο Κοτσάντε ουσιαστικά τραγουδά με εκείνη την χαρακτηριστική δραματική ένταση που κάνει την ιταλική μπαλάντα ουσιαστικά να μοιάζει με εξομολόγηση. Από την Μαργαρίτα στην Lady Jane και από τον Κοτσάντε στους Rolling Stones.

Όποιος άλλος βέβαια στα φωνητικά πέρα από τον Mick Jagger. Rolling Stones είναι αυτή. 1966 κυκλοφορεί και γίνεται ανάρπαστο. Εδώ η Lady Jane ουσιαστικά είναι μια αριστοκρατική φιγούρα, μακρινή και απόλυτα μυστηριώδης.

όσο πλησιάζει να τελειώσει η εκπομπή και όταν μάλιστα είναι και η τελευταία μιας σεζόν, ξέρετε, σου αφήνει μία αίσθηση μικρής μελαγχολίας. Γιατί η αλήθεια είναι το ιώδες του φάσματος έχει δεθεί απόλυτα με τους ακροατές του Ράδιο Αλιβέρι 1.

Έτσι κι αλλιώς, τα βράδια της Παρασκευής είχαμε την δική μας μοναδική συνάντηση. Συριανίζαμε στον χρόνο και όσα έφερε αυτός ως επιτυχία χρόνο και όσα έφερε αυτός ως επιτυχίες.

κάθομαι και σκέφτομαι όση ώρα ακούγεται το Jezebel της Σαντέ, αν υπάρχει καλύτερος τρόπος επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους, όπως είναι το ραδιόφωνο. Νομίζω το ραδιόφωνο κρατάει τα σκέπτρα, είναι ο βασιλιάς. Υπάρχει πάντα ένας κώδικας επικοινωνίας που δεν είναι μυστικός, είναι καθαρά φανερός. Και αυτός είναι τα τραγούδια, οι ερμηνείες, οι εποχές που έγιναν επιτυχία και ουσιαστικά μας θυμίζουν δικά μας κομμάτια από την ζωή μας. Συνυφασμένα με ανθρώπινες στιγμές.

Δεν νομίζω να μην καταλάβατε ότι απότερο σκοπός του Ιώδους ήταν να ενώσει γενιές και εποχές. Απόψε περάσαμε μέσα από ονόματα που έγιναν τραγούδια, από την Κάρολάιν και την Κέιλι. Πήγαμε στη Σουζάν, στην Έμα, στην Τζόζεφιν, στην Νικίτα, στην Τερέζα, στην Ιρένε. Κάθε όνομα και μία ιστορία, κάθε τραγούδι και μία εποχή. Κάθε μελωδία και μία μικρή απόδειξη ότι η μουσική κρατάει ζωντανά τα πρόσωπα, τις στιγμές και τα συναισθήματα. Δεν ξέρω αν το καταφέραμε, αλλά τουλάχιστον πολύ τίμια θα σας πω ότι το προσπαθήσαμε.

με την πόρτα που λέγεται «Οι όδες του φάσματος» στο 2025-26. Και αυτά τα λίγα λεπτά θα είναι αποκλειστικά λεπτά του Φάλκου.

Ξέρετε, δεν είμαι καλός στους αποχαιρετισμούς, αλλά σίγουρα οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη συντροφιά σας όλη αυτή τη σεζόν, για τα μηνύματά σας, τα λόγια σας, την αγάπη σας, την παρουσία σας κάθε φορά που ανοίγατε το ραδιόφωνο και αφήνατε το ιόδες του φάσματος να γίνεται η παρέα σας το βράδυ. Θα σας ευχηθώ ένα όμορφο γαλήνιο καλοκαίρι, να ξεκουραστείτε όσο μπορείτε, να γελάσετε, να δείτε ανθρώπους που αγαπάτε, να περπατήσετε λίγο πιο αργά, να νιώσετε τον χρόνο σύμμαχο, να αφήσετε την θάλασσα, τον ήλιο, τη μουσική και τις μικρές χαρές να σας θυμίζουν ότι αξίζετε όμορφες στιγμές. Γιατί ναι, το αξίζετε. Οι φίλοι και φίλες αυτής της εκπομπής και αυτού του σταθμού το αξίζετε πραγματικά.

να είστε καλά, γιατί πάντα αυτό είναι το ζητούμενο. Να προσέχετε τον εαυτό σας, αλλά και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Καλό καλοκαίρι λοιπόν, με υγεία, αγάπη, χαλάρωση και μουσικές που θα σας συντροφεύουν. Από εμένα λοιπόν, τον Χρήστο Μπίλιο και το Ιώδες του Φάσματος, σας στέλνω την αγάπη μου και το πιο ζεστό μου ευχαριστώ. Καλή αντάμωση.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
1: Στο Radio Αλιβέρι 1.
0: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.